0: Και είναι στρατιώτες που κλέβουν εργατέχνες, που μεταφέρουν. Τι είναι ακριβώς αυτό?
1: Αν θυμάμαι καλά, το υπόθεση της ταινίας ήταν με μία μονάδα που είχαν δημιουργήσει οι Αμερικανοί σχετικά με τα μνημεία που έκλειβαν οι Γερμανοί στο δεύτερο. Προσπαθούσαν να κτίσει έργα τέχνης, όπως βλέπουμε εκεί, πίνακες, αγάλματα.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να είναι αυτό δηλαδή. Ο κόσμος το βλέπει τώρα. Νομίζω ότι θα το κουμπίσει. Είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι μινιατούρα.
1: Είναι μινιατούρα, ακριβώς. Αυτό είναι 35 φορές μικρότερο από το πραγματικό.
0: Λοιπόν, οπότε, 7η χρονιά.
1: 7η χρονιά. Ξεκινήσαμε το 2019 από ένα μικρό χώρο στο ισόγειο του Πουμιλητηρίου.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και βήμα-βήμα φτάσαμε στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο φέτος δείχνει ότι αρχίζει και αυτό να πιάνει τα βάνη σαν χώρο.
0: Πέρυσι το καλύψατε όλο.
1: Ναι,
0: και μια γενική.
1: Φέτος ακόμη περισσότερο.
0: Σε ένα γενικό που έχω είναι μεγάλο. Κλειστό γυμναστήριο Άρτας. Είναι από αύριο, 15-17.
1: Είναι από αύριο το πρωί, 9. Παρασκευή και Σάββατο είμαστε από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ για το κοινό. Βέβαια, αύριο είναι κυρίως μέρα φίξεων το πρωί, οπότε από το μεσημέρι και μετά μπορεί να δει και κάτι ο κόσμος. Σάββατο 9 με 9 πάλι και Κυριακή 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι που ξεκινάει οι απονομές και τελετουργήσεις.
0: Οπότε νομίζω καλύτερα επισκέψιμο δηλαδή από Παρασκευή απόγευμα.
1: Εγώ θα έλεγα κυρίως από το Σάββατο.
0: Από το Σάββατο.
1: Να είναι στημένη πλήρως.
0: Ό,τι είναι καλύτερα έκθεση. Να το προτείνεις εσύ για να είμαστε.
1: Καλύτερα το Σάββατο να είναι πλήρως στημένη έκθεση, να μπορούν να τα δουν.
0: Και εγώ, εγώ το Σάββατο σκεφτόμουν.
1: Σάββατο το πρωί και του Σαββάτου έχουμε στις 11 ως τις 2 μια εκδήλωση στη συνεργασία μια από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να πω το όνομα. Είναι και Interactive από την Ισπανία. Είναι από τις κορυφαίες εταιρείες σε αναλώσιμα, η οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου μια εκδήλωση για παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν, θα καθίσουν μαζί με έμπειρους μοντελιστές, Έλληνες και ξένους. Θα βάψουν μια φιγούρα υπό την καθοδήγησή τους και θα την πάρουν ως δώρο μετά στο σπίτι τους.
0: Οπότε, κλειστό γυμναστήριο. Παρασκευή απόγευμα, εσύ προτείνεις από Σάββατο να επισκεφτεί ο
1: κόσμος. Προτείνω Σάββατο για να δουν την έκθεση στημένη και όχι τα τραπέζια μισοάδια που θα είναι αύριο, γιατί αύριο Παρασκευή είναι μέρα φίξεων κυρίως.
0: Οπότε να το πούμε Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο, να περιμένουμε τον κόσμο. Στο κλειστό γυμναστήριο Άρτας, International Scale Model, μινιατούρες, ό,τι έχω δει τις προηγούμενες χρονιές έχω εντυπωσιαστεί δηλαδή. Είναι φοβερό και οι ακροατές μας τώρα που βλέπουν τις φωτογραφίες, όταν πάνε εκεί καταλάβουν πόσο μικρό είναι το μέγεθος.
1: Δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος από μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το αντιληφθεί, γιατί η φωτογραφία θα ζουμάρεις, θα δεις λεπτομέρεια. Όταν πας όμως και τη δεις με γυμνό μάτι μπροστά σου, προσπαθείς να αντιληφθείς το μέγεθος.
0: Ναι, υποθέσω ότι δεν μπορούμε να κουμπίσουμε τα εκθέματα.
1: Όχι,
0: να το πούμε από τώρα.
1: Υπάρχουν προστατευτικές κορδέλες μπροστά από τα τραπέζια. Υπάρχουν τα μπελάκια που λέει παρακαλούμε μην αγγίζετε.
0: Γιατί αυτό είναι τώρα.
1: Είναι η δουλειά
0: δεν
1: για κάποιου.
0: Μπορεί
1: να είναι και δουλειά χρόνου. Όχι απλά ενός μήνα ή δύο.
0: Πήγα να πω ωρών, αλλά είναι εβδομάδων, ετών, μηνών τουλάχιστον.
1: Είναι ανάλογα στο πόσο αφιερώνει ο καθένας, στο πόσο χρόνο αφιερώνει, είτε καθημερινά είτε μέσα στη βδομάδα.
0: Πόσοι εκθέτες είναι, δεν ξέχασα να ρωτήσω, πόσοι περίπου εκθέτες?
1: Χθες οι προεγγραφές έκλεισαν, θα έχουμε 657 εκθέματα, συν τα εκθέματα που θα έρθουν εκτός προεγγραφών, κάποιον που θα το αποφασίσει τελευταία στιγμή. 657. Είναι η πρώτη φορά που έκλεισε τέτοιο νούμερο. Υπήρχε μια χρονιά ακόμη το 2022, αλλά τότε δεν ήταν μέτρο σύγκρισης, γιατί ήταν μετά τον COVID. Ήταν δύο χρονιές χωρίς εκθέσεις. Ενώ και τώρα είναι καθαρό.
0: Και είναι και κάποιοι διάσημοι μέσα σε αυτό.
1: Υπάρχουν, βέβαια, υπάρχουν ονόματα του χώρου. Ο καλεσμένος μας, ο Μάρτιν Κόβατς, ο οποίος έχει εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube. Είναι αυτή τη στιγμή πιο διάσημος μοντελιστής, πιο αναγνωρίσιμος. Από Ισπανία έχουμε την AK Interactive, κάποιους μοντελιστές που κάποιοι έρχονται για δεύτερη και για τρίτη φορά στην Άρτα. Έχουμε από Αγγλία, από Τσεχία.
0: Η Αρτούλα μας όλα αυτά.
1: Η Άρτα μας. Θα έχουμε ένα κλαμπ από την Τουρκία που έρχεται για δεύτερη χρονιά, είχε ξαναρθεί το 2024 από την Προύσα. Θα έχουμε ένα κλαμπ από τον Μπάρι, μια συμμετοχή από Κωνσταντινούπολη. Προχθές είχα μια επικοινωνία με κάποιον από Μεξικό, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ελλάδα εκείνες τις μέρες, αλλά δεν ξέρουμε. Πέρσι έτυχε αντίστοιχη περίπτωση με κάποιον από τις ΗΠΑ, ο οποίος ήρθε, συμμετείχε. Μείναμε στην επικοινωνία, δεν ξέρω αν θα επισκεφθεί.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Δηλαδή, είναι κάτι που εγώ, ας πούμε, δεν το έβλεπα ότι υπήρχε. Νόμιζα ότι ο μοντελισμός κάπου χάθηκε στα '80s.
1: Ο μοντελισμός στην Άρτα. Όχι, ο μοντελισμός στην Άρτα. Ήταν στα 90's. Είχαμε
0: 90's.
1: Το βιβλιοπωλείο, ας πούμε, τη γραμμή τότε. Που ήταν
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ένα
0: ναι,
1: κατάστημα ναι, ναι, ναι. Το οποίο ας πούμε συγκριτικά με τα άλλα, είχε μια μεγαλύτερη γκάμα από μοντέλα, από αναλώσιμα, μπορούσε να προμηθευτεί κάποιος. Κάπου μετά και στα τέλη του 90, αρχές του 2000 εκεί χάθηκε. Ήταν και η εποχή που η φουρνιά που είμαστε τώρα στο Σύλλογο, φύγαμε για υποχρεώσεις από την Άρτα.
0: Δεν είναι αυτό, εκεί χάθηκε η μπάλα με τα social, δηλαδή κάπου
1: δεν
0: τα χόμπι.
1: Στα social, δηλαδή.
0: Ναι, κάπου.
1: Τότε ξεκίνησε να μπαίνει ο υπολογιστής στη ζωή μας.
0: Σωστό. Και κάπου χαθήκαμε.
1: Μετά χαθήκαμε.
0: Γιώργο, καλή επιτυχία στην έκθεση.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να παραμείνει
1: ότι... γιατί. Ναι, ναι. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς που στηρίζουν για 7η χρονιά την εκδήλωσή μας, και χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί. Τους φορείς που μας στηρίζουν και αυτοί, όπως είναι ο Δήμος Αρταίων και το Επιμελητήριο Άρτας. Και να πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Ναι.
1: Και σας περιμένουμε.
0: Από 9 το πρωί,
1: από 9 το πρωί του Σαββάτου μέχρι 9 το βράδυ. Βασικά, Παρασκευή, Σάββατο 9 με 9. Και
0: την Κυριακή
1: 9
0: με 3. Που τελειώνει και η εκδήλωση με
1: τις βραβεύσεις. Θα κλείσει η εκδήλωση για το κοινό. Μετά είναι οι απονομές.
0: Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και να συνεχίσει, βασικό να συνεχίσει. Γιατί η επανάληψη φέρνει την επιτυχία.
1: Είμαστε σε ένα σημείο το οποίο θεωρούμε ότι η έκθεση έχει καθιερωθεί. Έχει πλέον, όταν διαβάζουν άρτα, ξέρουν ότι είναι στην Ελλάδα. Ξέρουν ότι είναι μια έκθεση που αξίζει να επισκεφθείς, γιατί. Κακά τα ψέματα, η καλύτερη διαφήμιση είναι από τους ανθρώπους που έρχονται και αυτά που θα μπουν μετά. Και προσπαθούμε να κρατάμε το παρείστικο ύφος που έχει έκθεση όλα αυτά τα χρόνια, με νύχια και με δόντια, μην χαλάσει αυτό, όσο και αν μεγαλώνει η έκθεση. Γιατί από αυτό κερδίσαμε όλο τον κόσμο. Έρχεται κάποιος και νομίζω ότι είναι στο σπίτι του, νομίζω ότι είναι στη δική του έκθεση.
0: Για να σου πω και κάτι. Αξίζει και η Άρτα μας να έχει κάτι.
1: Αξίζει, ακριβώς.
0: Έγινε, ήταν ο Γιώργος Μάτος στο στούντιο. Μιλήσαμε για μοντελισμό, για το International Scale Model, και σας περιμένουμε.

τίτλο συγκροτήματος The Ukulele Orchestra of Great Britain. Psycho Killer, και σκεσέ. Far, far, far better. Δεν έλεγε φα, φα, φα, φα. Αλλά έτσι το λέγαμε στα έτης. Καλημέρα στη βροχερή και κρύα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Βλέπω και με το account σου εσύ. Μια χαρά. Αμβρακιώτης. Πάμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο να δούμε τους μοντελιστές της πόλης μας και τους πάρα πάρα πολλούς καλεσμένους. Αν θυμάμαι καλά, έπαιγε 600 τόσα εκθέματα. Σας λέω, μπείτε στο 919.gr να δείτε κάποια δείγματα δουλειές. Όχι απλά μοντέλα, μιλάω για κινηματογραφικά σκηνικά.

Ο Μάσιμος Καλίση διασκευάζει Ten Sharp You. Εντελώς αλλού. Πάμε πάλι Eurovision. Πάμε πάλι Ιταλία. Sal Da Vinci. Per sempre sì. Tutto quanto dal principio. Io che per te. Θα είναι μια από τις περιπτώσεις που δεν θα βγει πρώτο, αλλά εμείς θα το ακούμε και θα μείνει στη λίστα μας.

Πω πω τραγουδάρα. Σαλ Δε Βίντσι, Per Siempre Si. Ιταλία του 2026. Και όπως γράφει ο Κωνσταντίνος, ακούς βρε παιδί μου τραγούδι. Ακριβώς αυτό. Είναι το μοναδικό τραγούδι φέτος. Τραγούδι Per Siempre Si. Δηλαδή έχει ρεφρέν που το θυμάσαι. Λες απάνω να το ζητήσω στο DJ. Από μένα έχουν ψήφο. Τέλος. Το δηλώνω. Άλλο Black. Love is the answer. Και σιγά σιγά πάμε στο τελευταίο μισάωρο.

Black, Love is the answer. Buona giornata maestro, μας στέλνει Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Άμπρε και περσιέμπρε. Λοιπόν, νέβαζαν οι Ιταλοί, λίγο σκηνική παρουσία από Γερμανία. Γράφω Κωνσταντίνο, σαφώς, λίγο την τρέλα του Ακύλα. Έβλεπα τα backstage, έβλεπα μάλλον βίντεο από το στάδιο μέσα. Όχι αυτό που βλέπουμε τηλεόραση, τι βλέπουν οι θεατές. Παιδιά, εντάξει, είναι εμπειρία να πεις ότι, ήμουν στην τάδη Eurovision. Αλλά από κοντά αυτό που βλέπω ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση, δεν βλέπει. Αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση είναι αυστηρά μονταρισμένο. Στενά πλάνα, στενές κάμερες. Ο κόσμος βλέπει πάνω στη σκηνή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Με κάμερες, με καλώδια, άλλος να κρατάει το φόρεμα της αλληνής. Είναι φοβερό, ο κόσμος δεν βλέπει τίποτα. Βλέπει ένα πανικό, μια ανακατοσούρα. Είναι καθαρά τηλεοπτικό προϊόν. Είναι καλή ώρα, πως πήγα πέρυσι εγώ στον Καναδά να δω Φόρμουλα 1. Okay. Το είδα το ίδιο βράδυ στην τηλεόραση να καταλάβω τι γινόταν. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, τίποτα. Ζουμ, ζουμ, ζουμ. Άλλη Γερμανία, Κωνσταντίνε, respect. Αδερφός. Dim Zach, Innocence. Άμα εκείνη η Πορτογάλη καημένη. Πού πάτε ωραία παιδιά.

De Mzach Innocence. Θυμίζει Just an Illusion αυτό έντονα. Την καλημέρα μας στο Λίβερπουλ. Δημήτρη, δεν χρειάζεται να στέλνεις προσωπικά. Στην τηλεόραση λέει δεν μυρίζεις τα λάδια όταν ακούσεις κινητήρες, πίνεις στα μονοθέσια. Ένα πράγμα θυμάμαι. Ήμουνα στο Μόντραλ πριν τον τερματισμό, πριν τη μεγάλη ευθεία τερματισμού. Με ρώτησε κάποιος τις επόμενες μέρες, λέει, καταλάβανες λέει ποιος είναι πρώτος. Το καταλάβανες από τι? Από το ελικόπτερο. Πάντα τον ακολουθούσε το ελικόπτερο. Τους πρώτους δηλαδή. Ο Boy George. Και το San Marino που δεν πέρασε στον τελικό. The Trouble with Love. Εδώ βλέπουμε άλλη μια περίπτωση ότι δεν του βγαίνει η φωνή.

Step backwards, step back, step back, step back. Show the trouble with love. The Trouble in Love. Κάποια στιγμή το 2021, εν μέσω καραντίνας, μάλλον ακούγαμε πολύ μουσική εκείνη την εποχή στο Spotify, για να πέσουμε πάνω και σε αυτό. Ο Boy George. Η αλήθεια είναι ότι η φωνή του πλέον δεν του βγαίνει, το είδαμε και στο Eurovision προχθές. Δεν. Απλά να πεις ότι είχα τον Boy George στη σκηνή, αυτό, ως εκεί. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Και καλημέρα Στράτο. Όχι πολύ γνωστό. Όχι πολύ γνωστό.

Everything But The Girl. Αυτό είναι ένα άλλο τραγούδι, αυτή είναι μια άλλη εποχή μάλλον. Walking Wounded. Και ποια εποχή είναι αυτή? Αυτή. Και κάπως έτσι νομίζω θα κινηθούμε και το βράδυ με το φίλο τον Ιωάννη μετά τις 10. Adam F.

Αυτό ήταν ο Αντεμεφ. Καλημέρα Γκρίνιο. Πώς μας ανακαλύψατε εσείς? Πού μας βρήκατε? Α, Δημήτρη, νομίζω ότι θα βγει κονσερβοκούτι, θα βγει στα πλαίσια της δικής μου εκπομπής. Δεν βλέπω άλλο τρόπο δηλαδή πώς να την εντάξω. Αλλά ναι, πρέπει να ηχογραφηθεί αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει μουσική, κατά πόσο θα είναι 2 ώρες, μπλα μπλα. 2 φίλων, 30 ετών φίλων που μοιράζονται πράγματα που δεν χρειάζεται να ακούσει κανείς, που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Αυτός θέλει να μιλήσουμε για κρυπτονομίσματα, για ναυπηγική. Και η εξωγήινους λέει, αν θες μιλάμε. Ούψ. Θα καταλάβω ότι είναι πολύ χωμένο σε πολλά πράγματα. Θυμόμαστε όλοι το επεισόδιο στα φιλαράκια που έχασαν το σπίτι γιατί στο διαγνωσμό που έκαναν κανείς δεν ήξερε τι δουλειά έκανε ο Τσάντλερ. Άγια σας. Αυτό.

EMF. You're unbelievable. Εντάξει. Μου χτυπάει τώρα το ρολόι, μου λέει έχεις μια ώρα να περπατήσεις. Πού να περπατήσω ρε ρολόι? Να κάνω γύρω γύρω από την κονσόλα. Εντάξει, καλή τεχνολογία κάποια στιγμή δηλαδή. Χαλάρωσε τεχνολογία. Αυτό είναι επαναγνώστο. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ αμβρακιώτης να το ξέρεις. LA Yellow. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να το διαβάσω τώρα αγγλικά, ελληνικά. Ο τίτλος είναι πάντως και λες ασασιόν bizarre.

0: ούτε καν ποιοι ήταν αυτοί. Ένα City Circle. Νομίζω ήταν από Sony αυτό. Και έλεγε Σασιόν, μπιζάρ. Κάποτε είχαμε κάνει και ένα μικρό διαφημιστικό πάνω του. Πολύ εντυπωσιακό. Όπως είπα, παναγνώστου. Βλέπεις, βγήκα έξω να δω που είσαι. Γιατί δεν έρχεσαι.
1: Το δικό μας το σπίτι,
0: ναι,
1: σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Εδώ είναι που κολλάει. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Αν ησύχησε, δεν ερχόσουνα. Λέω, παρά 10.
1: Σου λείψα.
0: Να δεις δηλαδή, βγήκα. Βρήκες τις πόρτες ανοιχτές όλες.
1: Ναι, και τα σκυλιά δεν μένουν.
0: Πάμε να κάνουμε lead-in.
1: Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης σου?
0: Κανένα.
1: Όχι. Να κάνεις lead-in.

0: DMC, η παράλογη συνάντηση με τους Aerosmith και το Walk This Way. Καλημέρα από Καλαμάτα, καλημέρα Ιάκωβε. Δικό σου? Μέσα από Καλαμάτα, μέσα. Και καλό λάδι. Δε φταίω εγώ, καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα στο επικεφέ. Περιμένεις να έρθει ο γιατρός στο στούντιο? Καλά τον κάνεις, το εγώ το συμπαθώ. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Καλώς το παιδί, λέει. Κάτι δικό του. Χριστόφορος, αύριο. Που θα λείπεις.
1: Κάτι πράσινες καρδούλες χτες.
0: Αύριο Χριστόφορος, 2 ώρες Eurovision, η μία ώρα. Μία ώρα.
1: Είστε live.
0: Αύριο live.
1: Αύριο live.
0: Αύριο live και η δεύτερη ώρα θα είναι η ελληνική Eurovision. Θα γίνει δηλαδή.
1: Με χαρτιά και τέτοια.
0: Ναι, ναι, όχι. Γύρω στις 40 σελίδες έχει τυπώσει με ιστορίες. Σκάνδαλα Eurovision, ρεκόρ, τα παράλογα, ανατροπές τελευταίας στιγμής. Θα είναι full. Οπότε.
1: Ποιος με πια και τέτοια. Ποιος με πια.
0: Θα πήγε φορέματα πάντως. Για Γκοτιέ. Του λέω, βίση έβαλες, μη κοιτάς με ύφος. Δεν είπε τίποτα. Το σκέφτηκα χθες να βγει ένα live αυτό. Ήθελα αυτό να βγει live. Να βγει
1: όλο live, να βγουν κάποια αποσπάσματα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Στην εκπομπή σου. Χρήσος έξαρχος αμέσως μετά.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.
2: I need love. I need life.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της pop.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-7-474-539. Αλουτέ Κολλιός. Αλουτέ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και οι μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
9: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
11: Σκεφτείτε να έπεφτε η Παπαρίζου. Έτρεχε η Παπαρίζου. Όχι καλέ, στη Eurovision. Σκέψω εκεί που τη σηκώνανε ψηλά στο χορευτικό να έπεφτε. Δεν τα κερδίζαμε. Γιατί μου αρέσει να πέφτουν όλοι οι δικοί μα χέρι να μένουν όρθιοι. Α έπεφτε η Ρουσλάνα. Δεν γινόταν να πατήσει μία από εκείνε τι ουρέ από εκείνα τα ζώα που φορούσε πάνω τη. Να πέσει κάτω και να βγει ο Σάκης πρώτο.
12: Δεύτερο θα έβγαινε. Μα είχε περάσει και η Σερβία Μαυροβούνιο.
11: Μα έπεφτε και η Σερβία Μαυροβούνιο τότε.
12: Μπαλάντα ήταν, πώ να πέσει.
13: Να σας...

0: Τι να κάνω εγώ τη διάσημη εισαγωγή και θα συνεχίσετε. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Χριστόφορε.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο και να πούμε ότι σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη εκπομπή.
1: Για δεύτερη φορά.
0: Για δεύτερη φορά, πότε το κάναμε πρώτη φορά, για πες. Πρέπει να ήταν πριν καραντίνας.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: 8 χρόνια.
0: Πα, μια Παρασκευή, λίγο πριν την Eurovision. Ήταν τότε μια ιδιαίτερη Eurovision ή απλά μας ήρθε? Ήταν κάτι που περιμέναμε?
1: Τι περιμέναμε, θυμάμαι ότι κάτι περιμέναμε. Για δικό μας τραγούδι
0: για
1: πάλι.
0: Για δικό μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αναδρομή στη Eurovision όπως τη θυμόμαστε, εγώ όπως την έζησα, εσύ όπως τη διάβασες ή όπως την έζησες από μια εποχή. Έχουμε μια μεγάλη διαφορά, έχουμε 20 χρόνια
1: είναι,
0: διαφορά.
1: Είναι από αυτές τις στιγμές που λέμε ότι είναι μια εκπομπή για να θυμούνται οι παλιότεροι.
0: Και να μαθαίνουν. Ναι. Λοιπόν, να πιούμε μια γουλιά καφέ, να καλημερίσουμε τους ακροατές είτε στην Άρτα είτε οπουδήποτε στην Ελλάδα και να πάμε να ταξιδέψουμε.

0: Tempest. Λατρεμένο Franz Gall. Που πέντε σύρα, που πέντε σόλ. Εδώ είμαστε Χριστόφορος το 1965, αλλά θα πάω λίγο στο chat. Θα πω μια καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Πρέπει να παίζω ωραία μουσική εκείνη τη στιγμή, έπαιζε τότε Αφρικά. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Θα σε πετύχουμε σήμερα, θα είναι δικιά σου μουσική. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα Κατερίνα. Ψηλά η δικιά μας η Κατερίνα.
1: Η δικιά μας η Κατερίνα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο θέλω να σε. Μην το φοβάσαι το μικρόφωνο, δεν δαγκώνει. Καλημέρα Ιωάννα. Η Ιωάννα τι γράφει? Η μουνιά και γέρασε και πάλι εσείς στο ραδιόφωνο είστε.
1: Ναι. Όπως και ο θεσμός.
0: Όπως και ο θεσμός. Ο θεσμός από το 1900.
1: Μεγαλώνει ο θεσμός.
0: 1958, πότε ήταν η πρώτη Eurovision?
1: Το 56 το 58. Τη δεκαετία του 50.
0: Αγέννητοι ήμασταν έτσι και αλλιώς.
1: Τη δεκαετία του 50.
0: Θα πάμε λίγο ορθόδοξα σήμερα την κουβέντα. Με ρώτησες χθες γιατί τη δεκαετία του 80 δεν στέλναμε τραγούδια, δεν ξέραμε την Eurovision.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπαμε Eurovision. Ήταν ντροπιαστικό να δεις Eurovision. Δεκαετία του 80 και λίγο από τα 90.
1: Ναι, γιατί στην αναζήτηση, θυμάσαι και από τη συζήτηση που κάναμε, έψαχνα τραγούδια να θυμηθώ παρόλο που δεν είχα γεννηθεί. Δηλαδή και πριν τη δεκαετία του 80 υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα γνώριζα. Έψαχνα όμως τη δεκαετία του 80 και αν εξαιρέσω ένα, άντε βαριά δύο τραγούδια, όλα τα υπόλοιπα μου ήταν παντελώς άγνωστα. Και λέω κάτι έγινε εκείνη τη δεκαετία.
0: Δεν βλέπαμε Eurovision τη δεκαετία του 80. Ήταν κάτι που ήταν πολύ ντροπιαστικό. Ήταν δηλαδή...
1: Ναι.
0: Πότε αρχίσαμε και βλέπαμε? Από το...
1: 2000.
0: Ναι, από το 2001.
1: Το 2001 και μετά.
0: Και θα σου πω ότι εγώ έβλεπα Eurovision. Από... Η πρώτη μου ήταν το 1979 με το Αλληλούια.
1: Ναι.
0: Ήταν με τον Τζέκιν Σκάν τη χρονιά. Δεν θυμάται κανείς το πρώτο τραγούδι. Θυμούνται το δεύτερο, τον Τζέκιν Σκάν. Δεκαετία του 80 ήταν ο Τζόνι Λόγκαν. Θα τον ακούσουμε πολύ σήμερα και στα δύο του τραγούδια. Δεκαετία του 90 πλέον είχε ξεπέσει ο θεσμός και είχε έρθει το Nocturne με τα βιολιά. Εκεί δηλαδή προσέξαμε πάλι Eurovision και εκεί άρχισε τηλεόραση λίγο να το διαφημίζει, να το
1: βλέπει
0: βάζει
1: ξανά πιο σοβαρά.
0: Λοιπόν, Σέχος του Σάμπα και το 1974.
1: Μεγάλη χρονιά.
0: Μεγάλη.
1: Και βγήκανε η Άμπα.
0: Και ήταν νομίζω μοναδική περίπτωση που ένα συγκρότημα της Eurovision έγινε γνωστό και έκανε αίσθηση την καριέρα του πάνω στη Eurovision.
1: Ναι. Και είναι και από αυτά τα τραγούδια που ακόμα και εμείς οι πιο μικροί, ας το πούμε έτσι, έχουν μείνει. Έχουν μείνει, δημιούργησαν μια ιστορία.
0: Η Άμπα ήταν άγνωστη μέχρι τότε. Δεν ήταν αφτασμένο συγκρότημα.
1: Όχι.
0: Την επόμενη μέρα της Eurovision έγιναν η Άμπα.

0: Καλημέρα, Σοφία. Δεν είπε, λέει, ποιον έχει δίπλα σου, είπα. Το Χριστόφορο, αλλά δεν είπα. Χριστόφορο Τσόλα.
1: Γεια σου, Σοφία. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Χριστόφορε. Λοιπόν, είμαστε στο 74, είμαστε στο Σάμπα. Μεγάλη χρονιά.
1: Πολύ μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Εμείς τι είχαμε στείλει εκείνη τη χρονιά?
1: Λοιπόν, είχαμε στείλει την Μαρινέλα.
0: Ήταν τότε η Μαρινέλα.
1: Είναι λίγο να διευκρινίσουμε στους ακροατές για να μην μπερδευτούν με το γύρισμα μετά, ότι η πρώτη μας ώρα είναι λίγο πιο ποτπουρή.
0: Είναι ιστορίες διάφορες.
1: Ναι, και σκάνδαλα και στατιστικά και περισσότερο ξένα τραγούδια. Ενώ τη δεύτερη ώρα θα καταλάβετε ότι θα αλλάξει λίγο το κλίμα. Θα γίνει με λίγο πιο ελληνικό χρώμα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι και λίγο σοκ το πρώτο τραγούδι της δεύτερης ώρας για Μβρακιά FM, αλλά
1: ναι,
0: είναι η
1: μέρα ενδεχομένως.
0: Προβλέπονται όλα. Είμαστε στο 76 τώρα, αυτό το επόμενο που θα ακούσουμε. Και εδώ έχει γίνει το παράδοξο. Πριν ξεκινήσει η Eurovision, όλη η Ευρώπη τραγουδούσε το Save Your Kisses For Me. Ήταν δηλαδή, παίζονταν στα ραδιόφωνα τότε, στα επίσημα και τα πειρατικά παντού. Δεν υπήρχε αμφιβολία ποιο θα βγει.

0: να γράφει ότι το δίδυμο Ζουμπουλία Ντάλια έπρεπε να είναι σήμα της Eurovision. Καλό.
1: Θα μπορούσε. Άνετα.
0: Πώς να έπεφτε, μπαλάντα ήταν.
1: Πώς να πέσει.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Δραστήριος ο Μιχάλης, μας γράφει και διάφορα στοιχεία. Έχουμε τη λίστα από τη φετινή Eurovision. Η Ελλάδα θα βγει έκτη.
1: Βγήκε.
0: Ναι, βγήκε. Έκτη.
1: Έκτη. Mm.
0: Δεν είναι και καλό αυτό. Mm. Λένε ότι τα τραγούδια που εμφανίζονται στο τέλος μένουν πιο πολύ στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά όταν περνάνε τα πρώτα τραγούδια, μετά δεν πέφτει και λίγο το ενδιαφέρον?
0: Άρα πρέπει να είσαι στην αρχή-αρχή, στον ενθουσιασμό, ναι, στη μέση και εμείς λίγο.
1: Άσε που. Για εμάς που
0: μας
1: παρακολουθούμε.
0: Σου λέμε πατατάκια.
1: Για εμάς που παρακολουθούμε, είναι μετά από αρκετά χρόνια μια περίεργη Eurovision. Έτσι την αισθάνομαι εγώ φέτος.
0: Τι εννοείς περίεργη?
1: Περίεργη και ως προς τα τραγούδια. Βλέπουμε δηλαδή στις φετινές συμμετοχές πολλή επανάληψη από το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Σε σκηνικά, σε χορογραφίες, σε...
0: Εγώ κατάλαβα κάτι τα τελευταία χρόνια και με στενοχωρεί και με ενθουσίασε φέτος η Ιταλία. Δεν ακούμε μουσική πια, δεν ακούμε τραγούδια.
1: Δεν ακούμε είναι μουσική.
0: Είναι υπερβολικά καλή εικόνα. Είναι απίστευτη.
1: Έχουν
0: εικόνα.
1: Επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα.
0: Στην εικόνα.
1: Πήγαινε λίγο στη χθεσινή βραδιά, στις φωνές που ακούσαμε.
0: Ναι. Ποιο μου άρεσε χθες που είπα, ναι, κανονικό τραγούδι. Της Γαλλίας. Που ήταν κανονικό τραγούδι, ήταν τραγούδι.
1: Ναι.
0: Λίγες περιπτώσεις που είπαμε. Εσύ, έχει και ρεφρέν.
1: Έχει. Θέλω... Έχει τη ροή που θυμόμασταν από γιουροβιζιονικό τραγούδι.
0: Ναι. Μου λείπει δηλαδή, μου λείπει να τελειώσει η Eurovision και να πω πώς ακούμε αυτό. Να μείνει μια μελωδία. Να θέλω να ζητήσω αυτό το τραγούδι να το ακούσω την άλλη μέρα στο ραδιόφωνο. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να δω τα βίντεο ξανά και ξανά. Με ενθουσιάσει η Γερμανία.
1: Έχει γίνει...
0: Γιατί? Με ενθουσιάσει η Γερμανία γιατί? Για αυτά που φορούσαν, για τον ντύσιμό του.
1: Ναι.
0: Δεν θα ζητήσω
1: είναι,
0: το τραγούδι.
1: Είναι
0: όμως
1: αυτό που είπα, ότι έχουν επικεντρωθεί στο visualizing, στην οπτική, στην ενδυμασία, στη χορογραφία, στον ήχο. Οι φωνές έχουν εκλείψει.
0: Ναι. Ναι, χάνεται λίγο διαγωνισμό στο τραγούδι, γίνεται κάτι τηλεοπτικό προϊόν,
1: ναι,
0: εντυπωσιακό.
1: Καθαρά, καθαρά.
0: Θα σε πάω Ισραήλ. Θα κλωτσίσει λίγο τώρα, αλλά ήταν ένα παράδοξο. Έχει νικήσει το Αμπαριμπί, Αμπανιμπί, το οποίο είναι το ρούτον πάρτι μου, έτσι. Δεν υπάρχει πάρτι δικό μου να μην παίξει. Είναι το, η έκρηξη. Εκεί που ο κόσμος εκτοξεύεται. Είμαστε στο 78. Οπότε την επόμενη χρονιά ο διαγωνισμός γίνεται στο Ισραήλ. Και τι συμβαίνει?

0: Κερδίζουν λοιπόν οι Αλφαμπέτα το διαγωνισμό της Eurovision το 78.
1: Είμαστε σε μια εποχή, και γιατί τότε και το 78 με αυτό έγινε έτσι, ας πούμε, πανικός. Ξεκινώντας ο θεσμός, οι χώρες που μας απασχολούσαν ήταν σε συγκεκριμένα, ας το πούμε, γεωγραφικά σημεία, κατά κύριο λόγο Κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη. Δεν είχαμε μάθει μέχρι τότε τραγούδια, χώρες να κερδίζουν από νότο ή εκτός συνόρων Ευρώπης.
0: Εκτός από τις παλιάδες, οι Σουηδίες.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να σχολιάσουμε τώρα πώς βρέθηκε το Ισραήλ στη Eurovision, αλλά ήταν χρηματοδότης, οπότε είναι μέσα πάντα. Ναι. Το σφάλμα πότε έγινε, και θα σε πάω στην αγαπημένη σου Βύση τώρα. Γίνεται ο διαγωνισμός στο Ισραήλ και για κάποιο λόγο, ενώ δεν έχουν στείλει και κάποιο ιδιαίτερο τραγούδι. Αν σκεφτείς ότι εμείς στείλαμε τότε το Σοκράτες ή Superstar και η Γερμανία είχε στείλει το Τζέκιν Σκάν. Και ο κόσμος ψηφίζει το τραγούδι του Ισραήλ. Αυτό, το ξενερωά. Άκου, έχω το μικρόφωνο ανοιχτό. Δεν το θυμάται κανείς αυτό?
1: Μπορώ να πω πως όχι.
0: Και ο κόσμος ψηφίζει το Ισραήλ και ξαναβγαίνει το Ισραήλ δεύτερη χρονιά. Κάτι που καμία χώρα δεν θέλει. Δεν θέλει να διοργανώσει τον διαγωνισμό δεύτερη φορά.

0: το αντίπαλο δέος εκείνη τη χρονιά, Χριστόφορε και αγαπημένα κροατές, ήταν αυτό. Τζέκινς Χάν. Και ο κόσμος ψηφίζει το Αλληλούια και ξαναβγαίνει. Και το Ισραήλ βέβαια δεν μπορεί να κάνει το διαγωνισμό δεύτερη χρονιά και τον παίρνει η Αγγλία. Και έγινε στην Αγγλία.
1: Ναι, αλλά ποιο τραγούδι έμεινε?
0: Το Τζέκινς Χάν. Και στο, την τρίτη προχθές που έκαναν μια αναδρομή στο ξεκίνημα του ημιτελικού, σε αυτή τη χρονιά το Τζέκινς Χάν έβαλαν ως χαρακτηριστικό τραγούδι. Γιατί δεν θυμάται κανείς τη χρονιά που βγήκε το Ζίμπεν, Ζίμπεν, Άιν Λουλού, ποιο ήταν πρώτο. Δηλαδή έχει μείνει το δεύτερο.
1: Δεν θυμάται
0: κανείς. Το δεύτερο, ναι.

0: Εν τω μεταξύ υπήρχε εποχή που κέρδισε η Γερμανία, έτσι. Η Γερμανία, η Αγγλία κέρδισαν. Μετά.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει που κάποια από τις
0: Big Five.
1: Η Λένα με το satellite έχει ήταν περάσει σίγουρα 15 ετία.
0: Ήταν το 2010 το satellite, νομίζω, που κέρδισε η Γερμανία ξανά.
1: Πάντως είναι πάνω από 10 χρόνια. Η Ιταλία πιο πρόσφατα με τους Maneskin.
0: Που η Ιταλία είχε αποχωρήσει το διαγωνισμό για πάρα πολλά χρόνια. Διαφωνούσε. Θέλω να πάμε σε εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή δεύτερη χρονιά νικάει το Ισραήλ. Το διαγωνισμό τον παίρνει η Αγγλία. Και εμφανίζεται στη σκηνή σε πολύ μικρή ηλικία αυτός ο Κυριούλης, αυτό παιδάκι.
1: Το παιδάκι
0: το
1: τότε.
0: Το μούστακο. Πότε ήταν, Γιάννη?
2: 2010.
0: Καλά το είπα. Είμαι πολύ καλός σε αυτά. Αυτό νομίζω το έχεις, το θυμάσαι, το Τζόνι Λόγκαν.
1: Το είχαμε παίξει και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει για την Eurovision.
0: Ήμουνα τότε, ήμουνα 11 χρονών. Έβλεπα την αδερφή μου. Και λέμε και οι δύο, αυτό θα νικήσει. Βλέπω πάρα πολύ μικρός Eurovision. Λέω, αυτό θα νικήσει. Ήθελα να νικήσει για να το ξανακούσουμε πάλι, γιατί αν δεν νικούσε, δεν υπήρχε πέντε να το ακούσει ξανά και την εποχή. Δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχε ο τρόπος. Και νίκησε ο Κυριούλης.

0: Και δεις λοιπόν, ο Τζόνι Λόγκαν, είμαστε στο 80. Δεν βλέπουμε πολύ Eurovision τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα ή γενικότερα?
0: Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν βλέπαμε.
1: Θυμάσαι.
0: Ήταν, δηλαδή, ήταν παρακμιακό σοου. Πες μια, πότε δεν συμμετείχαμε? Ή μάλλον πες, ποια χρονιά δεν στείλαμε τραγούδι? Δύο χρονιές.
1: Το 80. Το 82. Το 86.
0: Το 82, γιατί? Αυτό είναι τρομερή ιστορία.
1: Το 82,
0: παιδιά, για τους Αρτινούς ειδικά.
1: Ειδικά για τους Αρτινούς. Εγώ όταν το διάβασα λέω, okay, εδώ τώρα αυτό έχει ζουμί. Είχε γίνει κάτι με έναν τραγουδιστή, ο οποίος εγώ δεν ήξερα καν ότι είχε δηλώσει συμμετοχή, είχε βγει και τραγούδι τέλος πάντων για τη Eurovision. Και μόλις είδα το όνομα, λέω, αποκλείεται. Κάτι έχουν γράψει λάθος. Και έκατσα και το ψάξα. Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Δεν το θυμάται κανείς αυτό. Θέμης Αδαμαντίδης στη
1: Eurovision. Αν το θυμάται κάποιος ακροατής, εγώ παρακαλώ, θα ήθελα πάρα πολύ να μας το γράψει. Όταν το είδα, σου λέω, δεν το πίστευα.
0: Γιατί τελικά δεν πήγε. Στο παραπέντε δεν τον στείλαμε, αλλά γιατί?
1: Στο παραπέντε δεν τον στείλαμε, και μάλιστα τότε είχε γίνει μεγάλος άλλος. Είχε επέμβει η ίδια η Μελίνα Μερκούρη ως υπουργός πολιτισμού. Το τραγούδι αποδείχθηκε ότι ήταν αντιγραφή από τον Γιάννη Μαρκόπουλο.
0: Περίμενε, το τραγούδι πώς λεγόταν?
1: 45 κοπελιές και 60 γοργονίτσες.
0: Καταλάβατε γιατί?
1: Είναι, ναι, για τον Αρτινό, αν το συνδέσει, είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεται.
0: Είναι όμως σαν ιδέα το 45 μάστορ και 60 μαχητάδες. 45, πώς το είπες, 45?
1: 45 κοπελιές και 60 γοργονίτσες.
0: Δηλαδή, πατάει στο τίτλο, δεν πατούσε στη μουσική όμως.
1: Το τραγούδι από το οποίο υποτίθεται ή εν τέλει όντως αντιγράφηκε ήταν ένα παραδοσιακό τραγούδι, και ο ήχος ήταν ίδιος.
0: Άρα ήταν έγινε το καταγγελία, γλυκό μας τραγούδι.
1: Έγινε καταγγελία στην EBU, και λίγες μέρες, δηλαδή 10 μέρες, 2 εβδομάδες πριν τη συμμετοχή, ακυρώθηκε. Δεν στείλαμε ποτέ τραγούδι το 1982.
0: Και πότε δεν στείλαμε ξανά τραγούδι, που εδώ είναι το απίστευτο ελληνικό?
1: Και αυτό, βέβαια, το θεωρώ λογικό, Αλέξη, για την εποχή εκείνη. Το 1986, λοιπόν, έτυχε ο τελικός της Eurovision να πέφτει Μεγάλο Σάββατο. Οπότε δεν μπορούσε στην ελληνική τηλεόραση να παίξει τραγούδι πριν βγει η Ανάσταση, που λέμε. Οπότε ήταν άλλη μια χρονιά που ακυρώσαμε τη συμμετοχή μας στη Eurovision λόγω του Πάσχα.
0: Δηλαδή, εσύ τώρα, ήσουν αγέννητο τότε.
1: Ναι.
0: Εσύ, Γιάννη, όχι, ήσουν πιανούμενος. Ήσουν, ναι, μεγάλος. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε λίγο Μεγάλο Σάββατο στην ΕΡΤ το 1986. Η τηλεόραση έπαιζε δοξολογίες, κλασική μουσική. Όταν πέθανε κάποιος γνωστός, πολιτικός, κάποιος, η τηλεόραση ελληνική έκανε τριήμερο εθνικό πένθος. Έπαιζε κλασική μουσική όλη μέρα. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Οπότε είμαστε σε μια άλλη εποχή. Οπότε το 86 δεν είχαμε Eurovision ελληνική, επειδή έπεφτε Μεγάλο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Είχαμε όμως το 87 Eurovision. Δεν θα το ακούσουμε. Εμείς είχαμε στείλει τους Bang με το stop και εγώ σου λέω stop. Και βγαίνει αυτός ο Κυριούλης, τον οποίο δεν συνειδητοποιούμε, δεν είχαμε μείνει στο όνομα. Και ξανά βλέπω Eurovision με την αδερφή μου και λέω, αυτό θέλει να βγει. Και ξαναβγήκε και ήταν ξανά ο Τζόνι Λόγκαν. Φοβερό. 2-2.
1: Είχε ήδη γίνει γνωστό το όνομά, ναι, του. Το δεύτερο τραγούδι, σαν τραγούδι μετά, ήταν πιο γνωστό. Οπότε νομίζω
0: τον
1: ότι είχαν, εγκαθιδρύθηκε
0: τον προσέξει,
1: σαν όνομα,
0: δηλαδή,
1: σαν καλλιτέχνη.
0: Θυμάμαι ότι λίγες μέρες μετά την Eurovision είχαν φέρθει ήδη τα δισκάκια. Δηλαδή το πήρα σε 45 δισκάκια και υπήρχε, δηλαδή, κυκλοφόρησε αμέσως. Και ξέχασαν πολύ ότι η Eurovision παίχτηκε σαν μπαλάντα στα πάρτι.
1: Είμαι σίγουρος ως προς αυτό που λες, ότι πάρα πολλά τραγούδια ακούει ο κόσμος τραγούδια και δεν ξέρει ότι έχουν βγει μέσα από τη Eurovision. Ναι. Να σου δώσω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Μετά τη φετινή Eurovision θα έχουν παιχτεί στην ιστορία του θεσμού πάνω από 1800 τραγούδια, τα οποία για να κάτσεις να τα ακούσεις συνεχόμενα χωρίς διάλειμμα είναι πάνω από 90 ώρες. Σχεδόν 4 μέρες.
0: 4 μέρες. 90 ώρες μουσική,
1: είναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που παίζονται ακόμα και σήμερα στο ραδιόφωνο, είτε παλιότερα είτε νεότερα, που δεν σου πάει το μυαλό ότι βγήκε ας πούμε στην 10η θέση τότε και έμεινε για κάποιο λόγο.
0: Φοβερό, ναι, και εγώ προηγουμένως που κοιτούσα τη λίστα, λέω αυτό δεν είχε βγει. Έχω περισσότερα τραγούδια δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, δέκατα παρά πρώτα.
1: Τις πρωτιές.
0: Παρά τις πρωτιές. Δεν σημαίνει τίποτα. Η πρωτιά μπορεί να ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι που πάρα πολλά. Και θέλω να πούμε λίγο για τις χώρες που
1: μοιραστούν. Είναι πολλές οι ιστορίες.
0: Υπήρχαν χρονιές που υπήρχαν υπέροχα τραγούδια και ξαφνικά έβγαινε το Βέλγιο με έναν τυπά που τραγουδούσε μόνος του μια μπαλάντα που δεν θυμάται κανείς. Φοβερό. Και φτάνουμε

0: εγώ νομίζω ότι αρχίσαμε να βλέπουμε Eurovision από την Νορβηγία και το Nocturne εκείνη τη χρονιά, το 95.
1: Εγώ, Αλέξη, άρχισα να βλέπω Eurovision από το 2001 και μετά.
0: Ναι, από εδώ και πέρα δεν έχω κανένα τραγούδι να προτείνω.
1: Ήταν κάποια χρόνια κενά.
0: Εκτός το ότι αν πούμε για ελληνική Eurovision, θα σταματήσουμε κάπου στην Ελπίδα, στο Σοκράτη στο Superstar, και θα ξαναβρούμε πάλι του Σαντίκ. Μιλάμε για 2 δεκαετίες.
1: Νομίζω ότι ήταν αυτή η δεκαετία, 15ετία, που προσπαθούσε η Eurovision να αλλάξει. Δηλαδή από το 56-58, αν θυμάμαι σωστά πότε ξεκίνησε, μέχρι και τη δεκαετία του 90, σαν να ολοκλήρωσε ένα κύκλο, και μετά βλέπουμε από το Millennium και μετά. Άλλαξε πάρα πολύ. Και έφτασε εδώ.
0: Με την έννοια ότι έφυγε ο μαέστρος. Έπρεπε η μουσική να είναι ζωντανή. Ναι.
1: Έφυγε η ορχήστρα. Άρχισε να μπαίνουν τα εφέ στην τηλεόραση και όλα αυτά.
0: Έπρεπε να είναι όλο το τραγούδι ζωντανό, να υπάρχει ο μαέστρος, να υπάρχει η ορχήστρα που να παίξει το τραγούδι σου. Και είδαμε τι έπαθε η δηλαδή με το σαξοφωνίστα.
1: Με το σαξοφωνίστα.
0: Δεν τότε. Το είχε. Το χεροντάκι δεν
1: Εντάξει,
0: το είχε.
1: Θεωρώ όμως θεμητό. Σε έναν τέτοιο θεσμό, ο οποίος το 2015 μπήκε και στο βιβλίο Guinness ως ο μακροβιότερος τηλεοπτικός θεσμός στον κόσμο, να κάνει και την κοιλιά του, να θέλει να αλλάξει, να αφαιρέσει και να προσθέσει πράγματα, είναι απολύτως λογικό. Αλλιώς νομίζω ότι δεν θα επιβίωνε και τόσες πολλές δεκαετίες.
0: Και εμείς στην Ελλάδα κάναμε κοιλιές. Δηλαδή υπάρχουν δεκαετίες ολόκληρες που δεν έχουμε στείλει τίποτα ή δεν προκριθήκαμε. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Μας γύρισε λέει αυτό το τραγούδι, ήταν και αυτός. Συμφωνεί με το Nocturne. Κάποιος έστειλε τους στίχους από το...
1: Κάποιος μου έστειλε στίχο και μπράβο στον ακροατή μας τον Μιχάλη που έστειλε το στίχο για το 1982 και το τραγούδι του Αδαμαντίδη που δεν στείλαμε ποτέ, και λέει ο στίχος: «Εσκαρφαλώσαν στις μιλιές και βγάλαν τις φουστίτσες οι 45 κοπελιές».
0: Αυτό δηλαδή νομίζω ότι είναι μια ιστορία που δεν γνωρίζει κανείς, έτσι. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή στο στούντιο 4 της ΕΡΤ. Αυτό αλλά... Σαν...
1: Σου λέω, μου έκανε τρομερή εντύπωση και το όνομα του καλλιτέχνη, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ ότι ο Αδαμαντίδης είχε συμμετοχή η οποία ακυρώθηκε, αλλά και από το που βγήκε αυτό το τραγούδι. Είναι συνυφασμένο με τον μύθο του γεφυριού της Άρτας.
0: Και εδώ είναι, πώς ξεκινήσαμε στην αρχή, πώς να έπεφτε η Σερβία. Μπαλάντα ήταν. Ο Γιωσμίκοβιτς, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, μιλάει άπτεστα ελληνικά. Έχει σπίτι εδώ.
1: Αλήθεια.
0: Ζει στην Ελλάδα πλέον, εδώ και δεκαετίες.

0: Ο Ζέλικο Γιοσμίκοβιτς. Ναι, ναι, ζει στην Ελλάδα. Παρένθεση τώρα και ιστορία. Είμαι στην αυλία Ρόμπι Ουίλιαμς πέρυσι το καλοκαίρι και μιλάει για τους Έλληνες. Έχει πει πάρα πολλές ελληνικές λέξεις και λέει κάποια στιγμή. Ο Μίκα. Relax, take it.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει: πω πολύ στην καραντίνα, λέει, έμεινε Ελλάδα, δεν μπορούσα να φύγω και έμεινε εδώ. Λέει: εκεί στο Παγκράτη και έκανα βόλτες στο στάδιο.
1: Κρίμα.
0: Με το φίλο μου. Καλώς. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω και κάτι άλλο το οποίο.
0: Καλημέρα, μου... καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειό, καλημέρα Αγγελική.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω έτσι και κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν θυμόμουν πώς ήταν το σύστημα ψηφοφορίας στα τραγούδια με τις επιτροπές και τα λοιπά. Η Eurovision έχει 3 νικητές παραπάνω σε σχέση με τις συνολικές χρονιές που έχει διεξαχθεί. Και αυτό γιατί? Γιατί κάποιες φορές στο παρελθόν, τα πρώτα χρόνια ειδικά, δεν υπήρχε σύστημα για αυτούς που θα ισοβαθμούσαν στην πρώτη θέση. Οπότε υπήρχαν χρονιές που υπήρχαν και 3 και 4 νικητές στην πρώτη θέση. Το 1969, ας πούμε.
0: Περίμενε. Γιατί σήμερα έχει λυθεί αυτό? Αν σου ψήφισουν 2 χώρες σήμερα, τι γίνεται?
1: Το θεωρώ ανέφικτο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
0: Μήπως μαγειρεύεται όλο αυτό η τελευταία στιγμή? Μπορεί.
1: Έχουν,
0: κάποιος, ναι.
1: Ναι, είναι πολλά τα σκάνδαλα σε σχέση με τις ψηφοφορίες. Στο παρελθόν έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Με το Αζερμπαϊτζάν, ας πούμε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό το 2011. Είχαν βγει καταγγελίες ότι χρηματοδοτούσαν φοιτητές σε ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατα, είδες, μετά από χρόνια πρέπει να περάσει ο καιρός για να συνδέσεις ενδεχομένως πράγματα, μεγάλες αίθουσες με 2.000 κινητά στη σειρά, αυτοματοποιημένα.
0: Καλά, ναι. Δεν είναι πια περίεργο αυτό. Έτσι γίνονται οι followers, έτσι γίνονται τα
1: πολλά,
0: likes. Ναι, ναι.
1: Πολλά.
0: Θα σε πάω σε 2 ιδιαίτερες χρονιές. 2 περίεργες παρουσίες. 2 νικητές. 2 νικήτρες, δεν ξέρω πώς να το πω. Μία είναι η Dana International. Εδώ ήταν ένα άλλο σοκ, νομίζω, με την Diva.
1: Ήτανε too much για την εποχή.
0: Είμαστε στο 98, ήταν too much, ναι. Αυτό που βλέπαμε δηλαδή, και αυτό που μαθαίναμε, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Και στην Ελλάδα δεν ήμασταν.
1: Αυτό.
0: Νομίζω δηλαδή ότι τότε τα τηλεπαράθυρα αφιέρωσαν ώρες να συζητήσουν για την Dana International.
1: Για το τι είναι η Dana International.
0: Και το ξανασυναντήσαμε αυτό με την Conchita.

0: Έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και το σύστημα της βαθμολογίας. Παλιά απλά μας έλεγαν τον νικητή, δηλαδή το...
1: Αν συνδυάσω...
0: 1-2, 12 points.
1: Πόσο ναι. περίεργη μπορεί να ήταν η συμμετοχή της Dana International ή οποιαδήποτε άλλη
0: και
1: συμμετοχή.
0: Και πάλι Ισραήλ μπροστά μας.
1: Και πάλι Ισραήλ. Ναι. Ή το σύστημα βαθμολόγησης. Αν τα συνδυάσω με το συνολικό αριθμό των θεατών του θεσμού, από τη μία μπορώ να πω ότι μου φαίνεται και λίγο λογικό κάποια πράγματα, ας πούμε, να είναι καθοδηγούμενα. Όταν μιλάς για έναν θεσμό ο οποίος έχει περίπου 200 εκατομμύρια, έχει χτυπήσει και πάνω από 200 εκατομμύρια τηλεθεατές, οι χορηγίες είναι τεράστιες. Ναι. Πλέον είμαστε και εκτός σύνορων Ευρώπης. Αυστραλία, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει, μεταδίδεται Αμερική, Καναδά.
0: Και ο Καναδάς. Καναδάς, ξέρεις ότι μου είχε ζητήσει κάποιος το 96-97, αν μπορώ να του στείλω τη Eurovision να τη δει. Ήθελαν, δεν την έβλεπαν τότε, αλλά την ήθελαν.
1: Είναι κάτι μεγάλο. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα τελευταία χρόνια μετά την αποχώρησή της προσπάθησε η Ρωσία να κάνει κάτι αντίστοιχο. Δεν τα κατάφερε.
0: Είναι.
1: Νομίζω ότι είναι ένας θεσμός που θα... δεν φεύγει πλέον εύκολα.
0: Ναι,
1: δεν φεύγει εύκολα.
0: Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό τηλεοπτικό προϊόν.
1: Είναι από αυτά
0: η Αυστραλία. Η Αυστραλία θέλει να μπει.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Και με τι δικλίδα ασφαλείας, ας το πούμε έτσι. Που ποια χώρα, ας πούμε, θα ήθελε να κερδίσει και να μην διοργανώσει τον διαγωνισμό στη δική της χώρα.
0: Άρα, αν δεν βρούμε φέτος, αυτό είπε η Κατερίνα αυτό χθες.
1: Το είπε η Κατερίνα χθες, τι ωραία
0: πολύ
1: που
0: καλό,
1: ήταν.
0: Πάρα πολύ καλό, μπράβο Κατερίνα. Αν δεν βγούμε, πώς λέει η κάμερα σε μένα, έχουμε και βίντεο. Αν δεν βγούμε λέει πρώτη φέτος με τον Αχίλλα,
1: ας βγούμε δεύτερη
0: με πρώτη την Αυστραλία.
1: Καλά. Πάλι εμείς θα το διοργανώσουμε. Ναι, παιδιά, είναι αυτό το η δικλίδα ασφαλείας που έχει τεθεί, γιατί είναι πολύ μακριά, έτσι. Δεν μπορούν όλες οι χώρες προφανώς να μεταβούν στην Αυστραλία για να γίνει ο διαγωνισμός σε περίπτωση νίκης.
0: Η Αυστραλία το θέλει πολύ φέτος. Δυναμικό,
1: έχει πάρα Delta πολύ ωραία συμμετοχή. Έχει πάρα πολύ ωραία συμμετοχή.
0: Στη λίστα των Βρακή FM παίζει Delta Goodrem. Είναι δηλαδή ένα όνομα που ακούμε.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Όχι. Παλιότερα τις τραγούδια. Όπως και παίζουμε πολύ τη Βαρόνικα Φούζαρο από την Ελβετία που δεν πέρασε. Την ακούμε πολύ συχνά στον Βρακή FM. Και ήταν κρίμα. Ξέρεις που θέλω να σε πάω. Σάκη.
1: Θα πάμε Σάκη.
0: Δεν θα πάμε Σάκη. Θα πάμε στη χρονιά.
1: Στη χρονιά.
0: Έχει βγει το Shake It, είναι ο φίλος μου Νεκτάριος Ιτυράκης, έχει γράψει το τραγούδι. Η Ελλάδα το ακούει μήνες πριν, όλοι χορεύουμε στα μαγαζιά, χορεύουμε Shake Me Amore. Και ξαφνικά, παιδιά, όχι είναι το This Is Our Night η χρονιά. This Is Our Night. Και ξαφνικά, ακούμε το
1: με
0: τραγούδι.
1: Με τη Ρωσία.
0: Όχι.
1: Με ποιο.
0: Εμείς έχουμε το This Is Our Night,
1: ναι,
0: με το Σάκη Ρουβά. Και ξαφνικά ακούμε το τραγούδι της Νορβηγίας. Και εκεί βγήκε η ατάκα η δικιά μου. Άρε καημένε Σάκη. Γιατί αυτό, Χριστόφορε, δεν χτυπιόταν.
1: Δεν χτυπιόταν.
0: Ό,τι και να έκανε ο Σάκης, ό,τι κουλοτούμπα και να έκανε, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ δεν χτυπιόταν. Και όμως είναι από τα τραγούδια που παίζουν ακόμα, έτσι. Και σε πάρτι και στα recap της Eurovision, σε επαναλήψεις, θα το ακούσουμε συχνά αυτό.

0: Είμαστε στο 2009.
1: Είμαστε στο 2009 και πρέπει να είναι από τις λίγες φορές που η Νορβηγία χάρηκε, παιδιά.
0: Τι είναι χάρη? Από χάρη και που κέρδισε
1: ναι,
0: τον διαγωνισμό.
1: Γιατί η Νορβηγία είναι η χώρα με τις περισσότερες τελευταίες θέσεις.
0: Απίστευτο.
1: 11
0: εγώ
1: ή 12.
0: Εγώ νομίζω ήταν η Γερμανία, η Αγγλία.
1: Όχι, κάποια... όχι, και όμως είναι η Νορβηγία. Σκανδιναβική χώρα, που οι σκανδιναβικές χώρες υποτίθεται ότι στο θέσμο έχουν πολύ καλή πορεία.
0: Ψηφιζόταν μεταξύ τους.
1: Και όμως.
0: Η Νορβηγία.
1: Είναι η χώρα με τις περισσότερες τελευταίες θέσεις.
0: Πα. Οπότε, καταλαβαίνεις τι χαρά ήταν για αυτούς ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ.
1: Ήταν η χρονιά, είπες, που ήταν το This is our night.
0: Ναι.
1: Ναι, δύσκολα χτυπιότανε το.
0: Γιατί η pop,
1: το fairy tale.
0: Οι pop ψήφοι πήγαν σε αυτόν.
1: Ναι.
0: Να πω ένα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη βαθμολογία, αλλά βγήκε με υπερδιπλάσιους ψήφους από το δεύτερο τραγούδι. Δηλαδή, από τις πρώτες 10 χώρες που ψήφισαν, έλεγες πια ότι απλά πάμε για το τυπικό να δούμε. Ήταν δηλαδή, ήταν πολύ μπροστά.
1: Ήξερες ότι είναι ναι, το νικητήριο.
0: Το ζήσαμε βέβαια και στην Παπαρίζω εμείς αυτό. Ήταν η Αλεξάνδρα, πώς την έλεγαν την παρουσιάστρια.
1: Πασχαλίδου.
0: Την είχαμε φέρει μεταγραφή αυτή, απ' έξω ήταν τότε. Ήταν η Παπαρίζου 40 πόντους μπροστά και ψήφιζαν δύο χώρες. Δηλαδή 12 και 12 και 24 βαθμοί. Και να υποφέρει. Πονάει η καρδιά μας. Είχε ένα πανικό.
1: Είχαμε ήδη βγει.
0: Εμείς να φωνάζουμε. Μωρή ηλίθεια. Και 20 βαθμούς να έχει κάθε χώρα. Έχουμε 44 μπροστά. Νορβηγία δεν χτυπιόταν. Την επόμενη χρονιά είπαμε κέρδισε η Γερμανία με το Satellite. Κοίτα τους έχω όμως τώρα εγώ.
1: Εδώ.
0: Ιταλία.
1: Με λιγώνεις.
0: Η Ιταλία έχει στείλει τα πιο όμορφα τραγούδια. Και η Ιταλία τσούχτηκε, πειράχτηκε που δεν κέρδισε.
1: Εκείνη τη χρονιά να θεωρώ ότι τους κακοφάνηκε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι ποιο κέρδισε εκείνη τη χρονιά. Αυτό το τραγούδι όμως μου έχει μείνει από Ιταλία.
0: Χρειάστηκαν οι περίεργοι για να βγουν τελικά. Οι Μανέσκιν.
1: Ναι, χρειάστηκε αυτό το συγκρότημα.
0: Η Ιταλία ήταν εκτός διαγωνισμού, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια, απλά από πικρία ότι δεν μπορεί να μην ψηφιζόμαστε εμείς. Και είχαν και δίκιο.
1: Και γυρνώντας, ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια με την επανείσοδό τους στο διαγωνισμό. Γι' αυτό θεωρώ ότι τους ενόχλησε κιόλας. Ναι. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο. Πέραν του θεσμού της Eurovision, ήταν και για Eurovision και είναι και κάτι το οποίο έμεινε μετά.
0: Και παίζονταν.
1: Τα παιδιά αυτά έχουν κάνει καλή καριέρα στη χώρα τους.

0: Είναι χρονιές και Eurovision που έχουμε ενοχές, δηλαδή. Όπως τώρα με την Ιταλία, όπως με την Ισπανία που παίζουμε πάρα πολύ συχνά και αρέσει και στη φίλη μου τη Σοφία. Το Άλκο Πεκινίτο. Το Άλκο Πεκινίτο ανέβηκε να το τραγουδήσει και ανέβηκε ο Τζίμι Τζαμ στη σκηνή και το.
1: Ειδικά για αυτή τη συμμετοχή της Ισπανίας, ναι. Θεωρώ ότι πολλοί κόσμος πρέπει να έχει τύψεις.
0: Δηλαδή, τύψεις δηλαδή. Τραγούδησε πρώτος. Ανέβηκε ο Τζίμι Τζαμ και τους χάλεσε το βίντεο, την παρουσίαση. Και ξαναβγήκε τελευταίος και το ξανά είπε το τραγούδι. Και βγήκαν τελευταίοι. Δηλαδή, σε ένα τραγούδι που πολλά ραδιόφωνα σε όλο τον πλανήτη, εμείς πάρα πολύ εδώ, το ακούμε ξανά και ξανά.
1: Ξέρεις όμως, μπορεί από εκεί που δεν το περίμενε, δεν το είχε καν στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, τελικά ακριβώς και αυτό το πράγμα να ήταν αυτό που τους έκανε να μείνουνε.
0: Τον βοήθησε.
1: Τον βοήθησε.
0: Άλλη μια χώρα που συμμετέχει ξανά φέτος, πέρασε τελικά. Η Βουλγαρία πέρασε, έτσι. Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Είχε χρόνια που δεν συμμετείχε και μας έχει μείνει αυτή η χρονιά, το Water του 2007. Η Ελίτσα Τοντόροβα, που είχε έρθει και στην Άρτα, στο Κομμένο. Τι σου λέω τώρα.

0: περίμενε, γιατί έχουμε και ακροατές που δεν καλημερίσαμε. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Βούλα, καλημέρα Στεφανία. Πόσο Eurovision και εκπομπή σήμερα, εννοείται θα το κάναμε. Καλημέρα Χριστίνα, νοσταλγία και μουσικό μάθημα, Χριστόφορε, λένε ακροατές.
1: Μακάρι. Πολύ όμορφα λόγια. Πολύ όμορφα.
0: Γιατί εγώ μερικές φορές το φοβάμαι, λέω εντάξει, εγώ βλέπω Eurovision πολύ από μικρό παιδί. Άλλο ενδιαφέρει, αλλά βλέπω ότι υπάρχει το γκέλι τόκο με τον κόσμο.
1: Δεν γίνεται να μην ενδιαφέρεται ο κόσμος. Από τη διαφήμιση που γίνεται και μόνο, δηλαδή, είτε θετικά θες να το πάρεις, είτε από την αρνητική του σκοπιά, όλοι με κάτι θα ασχοληθούν από την Eurovision.
0: Εντάξει,
1: όπως...
0: Ναι, υπάρχει και κόσμο που το συνομπάρει πολύ, αλλά δεν μας νοιάζει. Θα σε πάω στο. Ρώτησε προηγουμένως ο Ιωάννης, λέει ποιο ήταν το τραγούδι. Άκου Γιάννη. Ζήμπεν, ζήμπεν, αϊ λουλού.
1: Πώς γίνεται λοιπόν να μην ασχοληθεί κάποιος με αυτό?
0: Ναι, αυτό δηλαδή. Παίζει παντού, παίζει στα πάρτι μας, παίζει. Το τραγούδι Ιωάννη λέγεται Dancing Lassa Dubai. Γιατί? Είμαστε Ουκρανία. Dancing Lassa Dubai. Τι κάνει λοιπόν ο απίστευτος Βέρκα Σαντούσκα στη σκηνή της Eurovision? Στο τέλος που λέει I want to say Lassa Dubai, τραγουδάει I want to say Russia goodbye. Και είναι πανευρωπαϊκή μετάδοση και δεν κρύβεται αυτό, αυτό δεν κόβεται. I want to say Russia goodbye. Και είδαμε τα χάλια του σήμερα.

0: Rugby.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-7-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m. Και τώρα εδώ δεν θέλω να σας σοκάρω, αλλά η ροή από εδώ και πέρα θα πάει, Χριστόφορε, όπως το ζήτησες.
6: Μόνο ελληνικά.

0: θέλω βοήθεια και με τις χρονιές εγώ.
1: Επιστρέψαμε στο 74.
0: Οπότε πάμε πάλι από την αρχή.
1: Πάμε από την αρχή. Όταν αλλά... λέμε μόνο ελληνικά, εννοούμε ελληνικές συμμετοχές, έτσι. Όχι μόνο ελληνόγλωσσα. Τις ελληνικές συμμετοχές από τότε μέχρι σήμερα, τις όμορφές μας στιγμές που μας έφτασαν στο 2026.
0: Θα ακούσουμε και τις άσχημες στιγμές μας, τις καλές άσχημες. Άρα πάμε ένα παράλληλο σύμπαν. Ναι. Τη Eurovision, αλλά όπως την έζησαν
1: πολύ,
0: οι Έλληνες.
1: Πολύ ωραίο. Παράλληλο, γιατί ας πούμε το 74, με αυτή τη μεγάλη κυρία που στείλαμε τότε του ελληνικού τραγουδιού, την ανερχόμενη Μαρινέλα, εκείνη τη χρονιά έτυχε. Είναι... Και σκεφτόμουν, αρέσει Αλέξη, πώς μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος που φεύγει από την Ελλάδα να πάει στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου και συναντάει του Σάμπα.
0: Που ναι, ναι.
1: Ξεκινάνε. Ήταν η χρονιά με το Waterloo. Και από εκεί και ύστερα βλέπεις, ας πούμε, γυρνάς στη χώρα σου, γίνεσαι κι εσύ, κάνεις μια υπέροχη, μια μεγάλη καριέρα, αλλά έχεις να λες ότι τότε ήμουνα σε εκείνη τη χρονική στιγμή.
0: Ήσουν κομμάτι μιας σημαντικής Eurovision.
1: Ιστορικής.
0: Ιστορικής, ναι. Ήσουν εκεί τη χρονιά των Άμπα. Η Μαρινέλα, έφυγε η Μαρινέλα, κρίμα. Τι έχει αφήσει και η Μαρινέλα πίσω της, πόσες εμπειρίες. Πάμε ροή τώρα. Άλλο ένα τραγούδι που παίζεται πάντα στα πάρτι είναι το Μάθημα Σορφές.
1: Και στο σταθμό. 1977.
0: Για πες. Ήταν το πάει, να πάει ο Πασχάλης μόνος του εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι,
0: νομίζω.
1: Στην αρχή είχε ανατεθεί στον Πασχάλη. Μετά συμπληρώθηκε από Μπέση Αργυράκη, Μαρία Ανατόλη και Ρόμπερτ Βίλιαμς. Ήταν η χρονιά που πρώτη φορά μπήκαμε πεντάδα. Το 1977, ανάμεσα σε 18 χώρες βέβαια, δεν ήταν τότε πολύ μεγάλη η συμμετοχή, ναι. Αλλά ήμασταν στο top 5 με ένα όμορφο τραγούδι.
0: Πανέμορφο, πανέμορφο. Και μου άρεσε που η Ευρώπη το εκτίμησε, της άρεσε.

0: Πασκάλ, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέσαρ Γυράκη, Μαριάννα Τόλι. Ξέρεις τι θέλω να σου πω ως μεγαλύτερος, τώρα θα το παίξω λίγο δάσκαλος. Εκείνη τη χρονιά καταλάβαμε τι πρέπει να στείλουμε. Να στείλουμε κάτι εντυπωσιακό.
1: Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που κάνανε με το μάθημα σολφές.
0: Ναι, και με τις κινήσεις και σκηνική παρουσία. Στείλαμε κάτι εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα το χάσαμε. Από εκεί και πέρα στέλναμε κουλτούρα. Στέλναμε πολύ ωραία τραγούδια.
1: Τη δεκαετία αυτή ολοκληρώνεται το 79 με ένα όμορφο τραγούδι, αλλά από εκεί και έπειτα η επόμενη δεκαετία, όσο και αν ψάξεις, δεν έχει μείνει κάτι.
0: Θα το καταλάβετε τώρα. Είμαστε στο
1: 1979.
0: Α, είναι η χρονιά με το Τζέκινς Χάν. Η χρονιά με το Τζέκινς Χάν, με το Ισραήλ.
1: Εμείς εκείνη τη χρονιά στείλαμε την ελπίδα.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο τραγούδι. Και είναι cult το βίντεο κλιπ, αν το δεις σήμερα, πώς γυρίστηκε. Που τραγουδάνε αυτό στο δρόμο και παίρνει και το λεωφορείο μπροστά και κόβει την εικόνα. Σοφέ τον σοφό. Του τρελού.

0: Καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα στο Επικεφέ, καλημέρα Κωστήρε Τελσίστεμς. Παρέα με τον Χριστόφορο Τσόλα, μιλάμε σήμερα για Eurovision.
1: Ευχαριστώ Αλέξη για την πρόσκληση, για τη συμμετοχή. Ξέρεις ότι είναι κάτι αγαπημένο, το περιμένω πώς και πώς.
0: Είναι ιδιαίτερη ημέρα αυτή η Παρασκευή πριν την Eurovision και είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά που μπορεί να κουμπίσουμε την κορυφή.
1: Ναι. Είναι, θα τα πούμε και προς το τέλος.
0: Θέλω, εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο, περίμενε. Έχουμε δύο σημαντικά σημεία αυτή τη στιγμή. Πατώ μια παύση. Είμαστε στο 79, Ελπίδα, Σοκράτες, Superstar. 79.
1: Μπαίνουμε στη δεκαετία, αυτό που λέγαμε και πριν. Αναφέραμε το 1982, το 1986, ήταν δύο χρονιές που για συγκεκριμένους λόγους δεν...
0: Ναι.
1: Αλλά και όλα τα υπόλοιπα να κοιτάξεις.
0: Είμαστε στο 79 και φτάνουμε στο 91 να ξαναβούμε
1: τραγούδια. Ναι, μια ολόκληρη δεκαετία.
0: Δεν υπάρχει, στείλαμε κουλτούρα, μπορεί να στείλουμε και καλά τραγούδια. Δεν είναι κανένα να μνημονεύσουμε.
1: Να μνημονεύσουμε μόνο το 1987, τους Bang,
0: τους
1: με,
0: bang
1: το stop.
0: Με το Stop, ναι. Ίσως επειδή, ναι, το πέτυχα εγώ επειδή το είχα εγώ λίγο αποθυμένο.
1: Με την έννοια το ότι στις δικές σας ηλικίες είναι έτσι κάτι το οποίο είναι πιο γνωστό. Όλα τα υπόλοιπα είναι άγνωστα ακόμη και σε εσάς.
0: Και φτάνουμε 5 Μαΐου το 91, που γίνεται αυτό.

0: Πώς, Γιάννη, το σκάτ που έκανε εδώ η Βόσο. Καταπληκτική.
1: Πόσο άδικο.
0: Πόσο άδικο. Ήταν αυτό για 13η θέση. Δηλαδή.
1: Και πάλι καλά να λέμε με αυτό που έγινε.
0: Και δεν ξέρω, μπορεί να φταίγε ο σαξοφωνίστας εκείνο το βράδυ με τα παράφωνα που
1: θεωρώ
0: έκανε.
1: Ότι ήταν πολύ κακό.
0: Ήταν πολύ κακό
1: για τη συμμετοχή.
0: Τόσο πολύ να μας πάει νούμερο 13.
1: Είναι από αυτές τις στιγμές.
0: Είμαστε στο 91. Εγώ το επόμενο τραγούδι δεν θα το έβαζα. Είναι δικιά σου επιλογή.
1: Ξέρεις τι, είναι άλλη μια δεκαετία όμως που είναι πολύ συγκεκριμένα τα κομμάτια που έχουν μείνει. Δηλαδή είναι της Βόσου, είναι αυτό.
0: Αυτό είναι χαρμπή.
1: Μετά να θυμίσουμε κιόλας ότι με το σύστημα που υπήρχε τότε, όταν την προηγούμενη χρονιά τερμάτιζες κάτω από κάποια θέση, την επόμενη σου απαγορεύαν να συμμετέχεις.
0: Απαγορεύαν, φοβερό.
1: Οπότε υπάρχουν χρονιές και στη δεκαετία του 90, το 96, 97, 98, αν θυμάμαι σωστά, 3 ή 4 χρονιές, στις οποίες δεν συμμετείχαμε γιατί τις προηγούμενες είχαμε αποκλειστεί.
0: Δεν υπήρχε, όταν μπήκαν περισσότερες χώρες μέσα, επειδή μεγάλωνε πολύ ο διαγωνισμός, δεν έκαναν προκριματικούς, δεν έκαναν τα semifinals.
1: Δεν
0: απλά
1: υπήρχαν,
0: έκοβαν
1: ναι.
0: τους τελευταίους στις προηγούμενες χρονιές. Τώρα, συγγνώμη, αλλά το φόρμα της Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Σίλια Κρυθαριώτη.
0: Θυμόμαστε όλοι.
1: Υπέροχη η Κέτι Γαρμπή. Την είχε αγαπήσει ο σκηνοθέτης.
0: Γκούγκλαρε τώρα, Ιωάννη.
1: Την
0: Γαρμπή.
1: Να πω ότι.
0: Ελλάδα, χώρα του φωτός, να δεις το φόρεμα.
1: Για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα ο σκηνοθέτης είχε την κάμερα στο πρόσωπο της Κετούλας. Τόσο πολύ αγάπη.
0: Της Κετούλας, δες πώς το λέει.

0: Εγώ αυτό δεν θα το έβαζα, αλήθεια σου λέω.
1: Ένα τη θέση όμως.
0: Ένα τη θέση.
1: Ένα τη θέση. Είχαμε μπει δεκάδα με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ήταν, νομίζω ότι εκεί καταλάβαμε τη δύναμη της εικόνας, Χριστόφορε. Εκεί καταλάβαμε. Εκεί το φόρεμα πούλησε.
1: Το φόρεμα και το.
0: Το φόρεμα πούλησε.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση τότε τα τηλεπαράθυρα ήταν αν φορούσε γαϊρμπίες όρουχο. Δηλαδή είχαμε επικεντρωθεί σε λάθος τομέα. Όπως θα ζητήσω λίγο συγγνώμη εγώ αργότερα για τη Μαντώ. Είμαστε λοιπόν στο 91-93. Η Ελλάδα δεν βλέπει Eurovision φανατικά. Τουλάχιστον δεν το πολεμάμε πολύ να στέλνουμε τραγουδάρες.
1: Όχι ακόμη. Φεύγουν τα επόμενα χρόνια με κάποιες χλιαρές, ας τις πούμε, συμμετοχές. Υπήρξαν και οι τρεις χρονιές που λόγω κακής κατάταξης δεν συμμετείχαμε καθόλου και φεύγουμε και πάμε.
0: Και η βοήθεια έρχεται από βορρά.
1: Από βορρά.
0: Άμα το ξεκινήσω. Τι έκπληξε.
1: Το 2001.
0: Εκεί δηλαδή αρχίσαμε οι Έλληνες πια να βλέπουμε τη Eurovision, ναι, να πιστεύουμε.
1: Μπήκαμε σοβαρά.
0: Ναι, μπήκαμε σοβαρά. Και εδώ θα σου πω ότι η Παπαρίζου ήταν μια θεά και πριν το Eurovision τραβάει μια φοβερή δίαιτα και βγαίνει πάνω σε σκηνή αποστεωμένη. Κολυμπούσε το φόρεμα.
1: Είχε συζητηθεί πολύ έντονα αυτό τότε.
0: Χάσαμε, αν βγήκαμε τρίτη θέση, δεν θα σου πω ότι θα βγαίναμε πρώτα, αλλά θα βγαίναμε δεύτερη. Έχασε πολύ εικόνα της. Χωρίς στήθος δηλαδή, που ήταν ένα πράγμα πολύ αδύνατο, εξαιρετικά αδύνατο.
1: Δεν ήταν και λίγο αυτό που πήγε να κάνει.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα κοριτσάκι τότε.

0: Ωραίο. Αρχίσαμε να βλέπουμε το Eurovision σοβαρά.
1: Ναι, γιατί είπε, επεσήμαινε κάτι πολύ ωραίο τώρα εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης, ότι στον πρωταθλητισμό ακόμα και η πιο μικρή λεπτομέρεια παίζει το ρόλο της.
0: Ναι.
1: Ήτανε πολύ δύσκολο για την Έλενα στην ηλικία που ήτανε να έρθει μετά από τόσα χρόνια αδράνειας, ας το πούμε, να μας εκπροσωπήσει και να κατακτήσει και την τρίτη θέση.
0: Που, θα το πω πάλι, που η Ελλάδα σνόμπαρε Eurovision μέχρι εκείνη τη χρονιά. Δεν βλέπαμε, και ήταν ντροπιαστικό.
1: Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι αυτό το μπαμ τότε το 2001 έγινε με μια κοπέλα που, όπως είπες, ήρθε από μια σκανδιναβική χώρα.
0: Ναι, ήρθε από το Βορρά, από Σουηδία. Και έκανε το μπαμ. Και από εκείνη τη χρονιά, μικρά μου παιδιά,
1: ψάχναμε τρόπους.
0: Τα Σαββατόβραδα του Μαΐου ήταν Σαββατόβραδα Eurovision για όλη την Ελλάδα. Λέει, μαζευόταν παρέες και οι παρέες μεγάλωναν. Και στέλνουμε το Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Ψάχναμε τρόπους.
0: Ναι. Και πηγαίνει με μια εντυπωσιακότατη εμφάνιση. Πολλές δεκαετίες πριν όμως από
1: ό,τι έπρεπε. Λιδωρήθηκε, κατηγορήθηκε.
0: Δηλαδή έγινε περίγελος ο Ρακιτζής με αυτό το τραγούδι.
1: Είναι, ήμουνα, Αλέξη, 11 χρονών νομίζω τότε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, από εικόνες μόνο, το τι γινόταν στα πάνελ. Τότε ήταν πολύ έντονα τα μεσημεριανά, αν θυμάσαι που λέγαμε.
0: Κράξιμο.
1: Πολύ κράξιμο. Και θεωρώ, δεν καταλάβαινα σαν παιδί. Εμένα μου έβγαζε κάτι πάρα πολύ όμορφο για τον θεσμό στον οποίο απευθύνεται, έτσι. Και έλεγα, γιατί. Ήταν πολύ μπροστά ο Ρακιτζής τότε.
0: 17η θέση όμως. Πόσες φορές έχει διασκευαστεί, σε πόσες γλώσσες το έχουν παίξει, το έχουν κάνει με βιολί, το έχουν παίξει σε γάμο, δηλαδή παίζεται παγκόσμια. Είναι γνωστό τραγούδι.
1: Το αρκτικόλεξο του τραγουδιού, για μένα, σαν νεότερο, μου βγάζει ότι είναι και η πρώτη εικόνα που έχω από τα Γκρίκλης σε κάτι τόσο μεγάλο.
0: Τε σ' αγαπώ.
1: Ναι.

0: θεωρήθηκε πολύ, τον έκραξαν.
1: Ξέρεις τι πιστεύω ότι έπαιξε πολύ ρόλο τότε σε όλον αυτό το χαμό που έγινε με το Rakitji? Ότι στον εθνικό μας τελικό, στο πούμε έτσι τότε, ήταν κάποιες υποψηφιότητες οι οποίες ήταν γνωστές. Μπίγαλης, Μπεγκιζίνα που της είχε γράψει το τραγούδι, ο Θάνος Καλλύρης.
0: Και έκαναν αυτή η κατηγορία. Οπότε λιδόρισαν αυτή.
1: Ναι, ναι, ο Καλλύρης είχε βγει και είχε κατηγορήσει ευθέως ότι ο Rakitji τραγούδισε playback. Δεν αποδείχθηκε βέβαια ποτέ, ούτε μπορέσαμε να μάθουμε τι πραγματικά έγινε, αλλά ήταν μια περίεργη χρονιά. Ήταν μια περίεργη χρονιά, ήταν περίεργο το τραγούδι για την εποχή του, ήταν πολύ περίεργη εμφάνιση.
0: Ήταν
1: για
0: πολύ,
1: μένα,
0: πάρα πολύ,
1: πολύ μπροστά, πολύ. Αν δούμε σήμερα τις συμμετοχές και από άλλες χώρες.
0: Αυτό έπρεπε να πάει αυτή τη δεκαετία, να πάει σήμερα, με αυτή την εμφάνιση και να κάνει εντύπωση. 17η και την επόμενη χρονιά σοβαρευόμαστε, κάνω τα εισαγωγικά, και στέλνουμε ποιότητα, τη Μαντώ.
1: Τι μου είπες εχθές για αυτό το τραγούδι?
0: Όταν ετοιμάζαμε τον Χριστόφορο τη λίστα, μου λέει θα βάλουμε Μαντώ. Λέω ναι. Μου λέει γιατί θα βάλουμε? Λέω για τον μπούστο. Όχι, μου λέει, για τη φωνή. Και τον πήρα τηλέφωνο χθες και του λέω: ζητάω συγγνώμη και από σένα και από τη Μαντώ. Το τραγούδι είναι εκπληκτικό, Χριστόφορο.
1: Επέμενα γιατί όχι προσωπικά γνωρίζω μία λεπτομέρεια, πλέον τη γνωρίζει πολλοί κόσμος για τη Μαντώ. Οι σπουδές που έχει η Μαντώ στο τραγούδι είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και λόγω της μητέρας της, έχει κλασική παιδεία στη μουσική, είναι και η ίδια καθηγήτρια, έχει μια υπέροχη φωνή. Και δυστυχώς που τότε έμεινε για τον μπούστο της.
0: Ναι, ναι. Και για μένα δηλαδή έχει μείνει μια αυτή εμφάνιση ότι πήγαμε καθαρά να προβάλλουμε αυτή την εικόνα. Έχασα το τραγούδι εγώ.

0: κράξαμε λοιπόν Ρακιτζή για την 17η θέση.
1: Κράξαμε και Μαντό για τον Μπούστο.
0: Περίμενε. Ο Ρακιτζής ήταν εξωγήινος, ήταν οι στολές αστυνομικές κλπ. 17ος. Η Μαντό 17η την επόμενη χρονιά. Φοβερό. Ήταν μια, όπως το λένε, πήρε το αίμα του πίσω Ρακιτζής νομίζω την επόμενη χρονιά.
1: Πάντως άσχετα είτε Ρακιτζής είτε Μαντό κτλ. Βλέπουμε ότι ξεκινώντας η δεκαετία του 2000 στο Millennium, έχουμε όντως μπει σοβαρά στο θεσμό της Eurovision.
0: Και εκεί αποφασίζουμε να στείλουμε το βαρύ δυναμικό.
1: Ηλίας Ψινάκης,
0: Σάκης Ρουβάς, Νεκτάριος Στυράκης.
1: Τι ήταν αυτό τότε?
0: Σοκ ήταν αυτό. Φοβερή Μαντό, δηλαδή. Τι να πω. Αν δεν ήταν η Ρουσλάνα, πες μου για τη Ρουσλάνα.
1: Για όλα φταίει η Ρουσλάνα.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Για όλα φταίνε οι ουκρανικές προβιές. Η Ρουσλάνα, παιδιά, εκείνη τη χρονιά έκανε κάτι πανέξυπνο. Στην Ευρώπη ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Όλοι πιστεύανε ότι η Ελλάδα εκείνη τη χρονιά θα έπαιρνε τη Eurovision. Η Ρουσλάνα αυτό το κατάλαβε από πολύ νωρίς. Κατάλαβε από νωρίς τι έπρεπε να κάνει. Όπου κάμερα και Ρουβάς, η Ρουσλάνα από δίπλα.
0: Φίλοι του. Τον πλησίασε, έγιναν κολλητάρια.
1: Γίνανε φίλοι.
0: Και την είχε μαζί του παντού. Συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, πάρτι.
1: Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Δεν μπορούσε να το κόψει αυτό που έκανε. Θα ήταν άσχημο για την εικόνα, ας πούμε, της αποστολής.
0: Και τρίτη. Δεν μπορούσε να πέσει και η Σερβία.
1: Δεν μπορούσε να πέσει και η Σερβία.

0: Είναι από μερικές καλημέρες. Καλημέρα, Πτήσιμο. Ευάγγελε, καλημέρα, Λίνα. Καλημέρα στην Αθήνα, Στέφανε. Στο Όλεμα, Λιγάλα. Καλημέρα, Χρήστο. Όχι, θα σε προλάβω εγώ, θα πω πρώτος εγώ. Αν ο Σάκης είχε βγει πρώτος εκείνη τη χρονιά, μπορεί να μην υπήρχε το number one της Παπαρίζου. Μπορεί να μην είχε
1: μπορεί να μην ποτέ. Είχαμε κερδίσει την επόμενη, ε.
0: Και τι κάναμε όμως εμείς με το...
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Το 2004, έτσι, ναι. Μας το έφαγε η Ρουσλάνα μέσα από τα χέρια. Το δεύτερο κομμάτι, το θυμάσαι, τη δεύτερη θέση.
0: Ήταν, είπαμε, ήταν ο...
1: Εγώ καθόλου.
0: Όχι, βρε. Το ακούσαμε πριν. Ήταν η μπαλάντα της Σερβίας. Αυτό που λέμε.
1: Α, ήταν εκείνη τη χρονιά.
0: Είναι τη Ζουμπουλία. Να έπεφτε και η Σερβία από Μαυροβούνιο.
1: Πώς να πέσει.
0: Μπαλάντα ήταν.
1: Αλλά τους το κάναμε.
0: Τι κάναμε.
1: Τι κάναμε. Μας το πήρες, κυρία Ρουσλάνα. Το πήραμε το 2005 μέσα στην Ουκρανία.

0: Θύμησε με Δάντης και Ναταλία
1: Γερμανού.
0: Γερμανού.
1: 21 Μαΐου του 2005. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, Αλέξη, το πώς η Έλενα άρπαξε το τρόπαιο από τα χέρια της Ρουσλάνα όταν πήγαινε
0: στο
1: παραδόσιο.
0: Δεν το έχω
1: εικόνα. Το έχω εικόνα ακόμη.
0: Θα σε πάω λίγο πίσω. Στους προκριματικούς στην Ελλάδα για το ποιο τραγούδι θα στείλουμε υπήρχαν και άλλα τρία τραγούδια. Και τότε πολλοί είχαν τσουχτεί πάλι ότι κακώς πήγε το My Number One με αγγλικό στίχο.
1: Από τους στιχουργούς εννοείς.
0: Ναι, δηλαδή υπήρχαν και άλλα τρία τραγούδια υποψήφια. Και τελικά πήγε αυτό και δηλαδή η ιστορία δες πώς γράφεται.
1: Ήτανε όλα γραμμένα για την Παπαρίζου ωστόσο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ.
1: Ελληνική σημαία.
0: Φοβερό, φοβερό. Μετά από τόσες δεκαετίες να κερδίζει Ελλάδα το Eurovision, ήταν παιδιά, ήταν too much.
1: Το χάρηκε και η ίδια πάρα πολύ. Το ήθελε πάρα πολύ. Ήταν και σχετικά πρόσφατη η προηγούμενη της συμμετοχή, οπότε τη δεύτερη φορά θεωρώ ότι πήγε προετοιμασμένη. Πήγε και τους είπε «My number one είμαι». Κάντε με, δώστε το να τελειώνουμε.
0: Σωστά, πήγαινε για δεύτερη χρονιά. Πριν δύο χρόνια είχε ξαναπάει με τους Αντέκ νούμερο 3, ήταν κοντά δηλαδή. Νομίζω ότι ήταν τότε, είχαμε κερδίσει το Eurovision, είχαμε κερδίσει το Euro δηλαδή.
1: Ολυμπιακούς.
0: Ζούσαμε μεγάλη στιγμή. Ήταν και Ολυμπιακοί. Ναι. Σε μερικούς μήνες μετά ήταν Ολυμπιακοί, σωστά. Ναι. Τι ζούσαμε, ρε παιδιά. Και φέρνουμε τη Eurovision στην Ελλαδίτσα μας.
1: Φέρνουμε το θεσμό στην Αθήνα.
0: Σάκης Ρουβάς παρουσιαστής και Μαρία Μενούνος.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: Σάκης Ρουβάς και Μαρία Μενούνος σε μια πολύ όμορφη δωρική σκηνή, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι τότε στην Αθήνα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το στυλ που φέραμε, το αρχαίο ελληνικό θέατρο στη σύγχρονη του μορφή. Αχ, και στείλαμε.
0: Τη λατρεμένη,
1: την αγαπημένη, τη μία και μοναδική Άννα Βύση.
0: Έκτη ή έβδομη?
1: Νομίζω ήταν, αν θυμάμαι σωστά, ένατη. Ήταν ένατη.
0: Θυμάμαι ότι πήγε με. Τις έκανε ενέσεις τελευταίες. Ήταν πολύ άρρωστη.
1: Έκανε ενέσεις κορτιζόνης, είχε πρόβλημα με τη φωνή. Με ένα υπέροχο ρούχο. Περίεργο τότε για τα δεδομένα μας, αλλά πολύ όμορφο. Αλλά ό,τι και να λέμε, η Άννα το πήγαινε πολύ σοβαρά να κάνει αυτό που έκανε το Ισραήλ.
0: Το 79.
1: Κάποτε.
0: Να κερδίσει μέσα στη χώρα της.
1: Και όλοι φοβηθήκανε.
0: Φοβηθήκαμε.

0: Παραλίγο καημένη.
1: Παραλίγο.
0: Άρρωστη, έπεσε στα πατώματα κάτω, χτυπήθηκε.
1: Έζησε την απόλυτη αποθέωση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τι έγινε μέσα στη σκηνή όταν βγήκε η Άννα επάνω. Εντάξει, ό,τι και να πούμε, όσο και να μην μας αρέσει, η Άννα είναι μία.
0: Αν κοιτάξεις τις τελευταίες χρονιές, η χώρα που διοργανώνει το διαγωνισμό μπορεί να βγει και τελευταία. Ξέρουν οι άλλες χώρες ότι δεν δίνεις βαθμό στη διοργανώτρια χώρα. Η ένατη θέση ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Είναι σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο που λέμε από το Millennium και μετά ξεκινήσαμε και μπαίνουμε δυνατά και βλέπουμε ότι έχουμε περάσει το μέσο της δεκαετίας, πάμε δηλαδή στο 2007
0: και στέλνουμε το Σαρμπέλ όλα,
1: ναι,
0: γιατί
1: μένουν όλα.
0: Ποιος ήταν ο Σαρμπέλ και τι ξανακούσαμε από το Σαρμπέλ από τότε?
1: Σημασία έχει ότι για το θεσμό ήταν κάτι.

0: Μαρία. Αυτό παίχτηκε σε μαγαζιά, δηλαδή χορεύτηκε αυτό.
1: Δεν ήταν συμμετοχή νίκης, ήταν όμως μια αξιοπρεπής συμμετοχή.
0: Στη για δεκάδα να... και αυτό.
1: Ναι, έβδομη θέση.
0: Έβδομη θέση, καλύτερα.
1: Συνεχίζαμε τα καλά σερί, αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ το Σαρμπέλ ούτε πριν τον ήξερα, ούτε μετά τον συνάντησα. Οπότε ήταν νέο παιδί, ήταν μικρούλης ήταν.
1: Αλέξη, ξέρεις τι θυμάμαι? Την πρώτη ελληνική συμμετοχή με άντρα να το ευχαριστιέται τόσο πολύ. Να χορεύει, να γελάει. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Άφησε μια πολύ όμορφη αισθητική.
0: Θέλεις να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε για τις συμμετοχές που ήταν ντροπιαστικές?
1: Να πούμε.
0: Δηλαδή, Βερνίκος, όλα αυτά.
1: Θέλουμε.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Υπήρχαν χρονιές που δεν περάσαμε στον τελικό, παιδιά. Δηλαδή, κοπήκαμε στους ημιτελικούς.
1: Μετά την επόμενη δεκαετία ξανά.
0: Εσύ το έχεις συνδέσει ότι ήταν η δεκαετία της κρίσης. Και τι σημαίνει αυτό? Επειδή είχαμε κρίση στην Ελλάδα, δεν στέλναμε καλά τραγούδια. Από φόβο, μην βγούμε κιόλας.
1: Μπορούσαμε να τη διοργανώσουμε την Eurovision σε περίπτωση, ας πούμε, κάποιας νίκης εκείνη τη δεκαετία. Με τη βαθιά οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπουμε ότι μέχρι και την επόμενη χρονιά από το Σαρμπέλ, τις δύο επόμενες δηλαδή, το 2008 και το 2009, Φυστά. Πάλι το προσπαθήσαμε.
0: Και το προσπαθήσαμε
1: με δύο συμμετοχές.
0: Το 2008 το προσπαθήσαμε πάρα πολύ.
1: Και ήμασταν για άλλη μια φορά, όπως και φέτος, στην κορυφή, στα φαβορί για τη νίκη.
0: Ήταν από τα τραγούδια που ήδη η Ευρώπη άκουγε στα ραδιόφωνα της. Δηλαδή οι Eurofans το είχαν λατρέψει.
1: Και εκεί είναι έτσι από αυτά που λέμε τα σκάνδαλα. Με το Ρώσο τότε. Την πρώτη θέση.
0: Γιατί με το Ρώσο?
1: Ντίμα Μπίλαν.
0: Γιατί, τι είχε γίνει τότε, τι σκάνδαλο? Πάλι ψήφι.
1: Ναι. Ήτανε ένα, αν το θέσουμε σε ένα πιο γεωπολιτικό, ας πούμε, επίπεδο, ήταν πριν την απόβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οπότε ήταν ακόμα η συμμετοχή της Ρωσίας πολύ δυνατή και το πάλευε συχνά.
0: Στέλνουμε λοιπόν το 2008 τη γλυκούλα Καλομήρα. Τι καλή που ήταν, μωρέ, τι καλή. Μπουμπούκι.
1: Britney Spears της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Κυριολεκτικά, δεν το λέω.
0: Πολύ
1: ειρωνικά.
0: Ωραίο. Καλό αυτό. Δεν το είχα συνδέσει έτσι.

0: Καλομέρα είχε βγει τότε από ένα διαγωνισμό τραγουδίο εδώ, ελληνικό.
1: Το Idol, δεν θυμάμαι καν.
0: Κάτι τέτοιο,
1: ήταν,
0: κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να έχει και μικρούτσικο παρουσιαστή.
1: Όμορφη χρονιά, όμορφη συμμετοχή. Όμορφη καλομέρα.
0: Ήταν χαριτωμένη αυτή, δεν μίλησε καλά τα ελληνικά. Ναι. Ήταν μια πολύ, πολύ όμορφη κοπέλα.
1: Πούλησε.
0: Ναι. Πούλησε η εικόνα τη. Ήταν αυτό το. Άφηναν πια τα props στη Eurovision. Λέω. Οπότε μπορούσαν να ανοίξουν αυτό το βιβλίο.
1: Θυμάσαι,
0: που θα άνοιγε.
1: Με το βιβλίο.
0: Αν
1: τι άγχος με αυτό το βιβλίο.
0: Που είχε προβλήματα στις πρόβες, αν θα ανοίξει το βιβλίο στο τελικό. Και άνοιξε.
1: Άνοιξε το βιβλίο.
0: Δεν θυμάμαι ποιο ήταν νούμερο ένα εκείνη τη χρονιά. Έχω κολλήσει την Καλομήρα.
1: Ντίμα Μπίλαν.
0: Ναι. Ήταν ο Ρώσος τελικά, ναι. Αυτό που λες. Καλή, μας το πήρε δηλαδή. Ναι.
1: Και πάμε
0: ξανά.
1: Πάμε
0: στο 9. Ξανά. 2009. Και στέλνουμε πάλι το Σάκη.
1: Δεύτερη φορά. Όλοι περιμέναν ότι θα κάνει αυτό που έκανε η Παπαρίζου.
0: Δεν το έκανε όμως.
1: Το προσπάθησε.
0: Έβδομος.
1: Το ήθελε.
0: Το ήθελε, ναι. Ήταν κρίμα για το Σάκη, δηλαδή. Ήταν ο μεγαλύτερος μας στάρ.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν τόση η αδημονία και με την 7η θέση. Ξέρεις, δεν ήταν καν στην τριάδα, να το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Όλοι περιμένανε πρωτιά και δεν ήταν καν στην τριάδα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ που γυρνάει, προσγειώνεται και βγαίνοντας από το αεροδρόμιο, ήταν τα κανάλια απ' έξω. Και απλώνει τα χέρια και θυμάσαι, τους λέει ρουφίξτε.
0: Άντε.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Όχι, όχι καθόλου αυτό. Surprise!

0: Είμαστε πριν την κρίση, στέλνουμε το σάκι για δεύτερη φορά. Μια βρήκε τη Ρουσλάνα μπροστά και μια το Reebok.
1: Δύο χρονιές, ναι, πριν την κρίση. Και βλέπουμε ότι στην πρώτη αυτή δεκαετία του Millennium, αν εξαιρέσουμε ας πούμε τη Μαντό και το Racket G, που παρόλα αυτά ήταν αξιόλογες συμμετοχές.
0: Έγραψε ιστορία αξιόλογες συμμετοχές. Ναι, όχι.
1: Είμαστε δεκάδα.
0: Ναι.
1: Είμαστε δεκάδα με όλες μας τις συμμετοχές. Έχουμε μπει δεκάδα, έχουμε πάρει πρωτιά.
0: Και με πολύ περισσότερες χώρες πλέον. Αν σκεφτείς ότι μην βλέπουμε τις 25 του τελικού, να βλέπουμε τις 37 αρχικές χώρες που κόπηκαν σωστά ημιτελικά. Άρα
1: είναι πολλές πλέον οι συμμετοχές, άρα έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Και ψηφίζουν, ναι, και οι 37 χώρες. Οπότε είναι πιο δύσκολο. Αχουσάκης. Αυτό. Πότε ήταν αυτό?
1: 2010. Και 8η, ναι, θέση.
0: Πάλι.
1: Πάλι δεκάδα.
0: Δηλαδή, εδώ τώρα ήταν εξτρίμ να στείλουμε τον Αλκαίο με τσιφτεντελέ εντελώς στη Eurovision. Δεν πήγε άσχημα. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν οι Ευρωπαίοι το έμαθαν, το άκουσαν ποτέ. Αλλά εδώ στην Ελλάδα παίχτηκε.
1: Τουλάχιστον για εκείνη τη βραδιά, αν κρίνουμε και από τη θέση που πήρε, κάτι τους έκανε.
0: Εδώ πάντως χορεύτηκε πολύ και νομίζω ότι ακόμη μπορείς να πας σε μαγαζί, σε πάρτι και να το ακούσεις.
1: Και το ακούς και καταλαβαίνεις τι είναι. Από πότε είναι.
0: Από πότε είναι, ναι. Και ήταν η τελευταία χρονιά πριν μπούμε στην κρίση, έτσι. Χαθήκαμε μετά.

0: το λες και πάρτι τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Καλό είναι, μετά από τόσα χρόνια δηλαδή. Το ακούω νοσταλγικά πια αυτό.
1: Για μένα, Αλέξη, όλες μας οι συμμετοχές ως γνήσιος γυροφάν μου δίνουν και μου αφήνουν κάτι. Okay, άλλες όμορφες, άλλες όχι τόσο όμορφες. Σημασία έχει όμως ότι τα τελευταία χρόνια δείχνουμε ότι σαν χώρα το έχουμε πάρει αυτό που είπαμε σοβαρά, το θέλουμε, ναι. Μας αρέσει.
0: Είχαμε πει ότι το 2000 μπήκαμε με πρωταθλητισμό στη Eurovision. Φτάνουμε στην κρίση, είναι το τελευταία χρόνια που στέλνουμε κάτι ιδιαίτερο, το 2010. Μετά χαθήκαμε.
1: Μπαίνουμε
0: πάλι
1: σε μια δεκαετία περίεργη, δύσκολη. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια από το 2011 μέχρι και το 2021, 10 χρόνια, είναι κανένα δυο. Ήτανε το 2011 ο Λούκας Γιώρκας με τη Ζεμπεκιά. Δεν έμεινε όμως, παρά την 7η θέση τότε. Το 2013 κάτι πήγε να γίνει, έμεινε ο Αγάθωνας με το ωραίο του μουστάκι και το ωραίο τραγούδι κατά τα άλλα θα πω εγώ.
0: Περίμενε λίγο, έτσι λίγες νότες. Αυτό κάνει εντολώς Balkan, είναι πάρτι κι αυτό.
1: Έκτη θέση.

0: και το σκάφος έχει ρόδες τελικά.
1: Αλκοτέστ και τροχονόμο.
2: Αν σου πω δεν το έχω προσέξει αυτό, δεν μας φταίγαν τα ουισκάκια, βόμπα ήταν τα παγάκια. Ναι, δεν το έχω προσέξει ποτέ.
3: Έξυπνο, έξυπνο. Καλό.
2: Είμαστε στο 13, ξαναχανόμαστε.
3: Είπες τώρα που δεν ήμασταν στον αέρα, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Περάσει 13 χρόνια.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν αν στην καραντίνα, λίγο πριν την καραντίνα.
3: Όχι, ήταν πολύ πιο πριν. Βλέπεις όμως ότι από εκείνη τη δεκαετία ο Αγάθωνας με τους Κόζα Μόστρα είναι αυτό που έμεινε.
2: Ναι,
3: δηλαδή
2: ναι,
3: το
2: ναι,
3: ακούς
2: ναι,
3: και ξέρεις, όπα, ο Αγάθωνας με ναι, το ναι, μουστάκι και το μπαγλαμαδάκι.
2: Και αυτό είναι και πολύ ωραίο για πάρτι. Θα μπει η Sky, ο Ανισκά. Και μαζί με Μάντες θα πάει αυτό.
3: Φεύγουμε από το 13, περνάνε τα χρόνια. Έχουμε κάποιες πολύ άσχημες στιγμές. Το 21, το 22, το 23.
2: Το Ζάρι το θεωρείς άσχημη στιγμή? Εγώ ναι.
3: Εγώ όχι, Αλέξη.
2: Από μια καλλιτέχνη που περίμενα πιο πολλά.
3: Ήταν η διαχείριση λανθασμένη, κατά
2: ήταν,
3: με.
2: Ήταν λάθος το ρούχο, λάθος η εμφάνιση, το χορευτικό, ήταν όλα λάθος.
3: Ήταν ένα έξυπνο, ας το πούμε, γιουροβιζιονικό καθαρά τραγούδι. Ήταν λάθος κάποια πράγματα στη διαχείριση της συμμετοχής. Για μένα που έτσι παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια πιο έντονα.
2: Ξέρεις τι με ενόχλησε τα τελευταία χρόνια στο Eurovision και τι με ενόχλησε στο Ζάρι? Ήταν 7 τραγούδια σε ένα.
3: Ναι.
2: Κάθε 10 δευτερόλεπτα άλλαζε ο ρυθμός. Και να βάλουμε λίγο rap, να βάλουμε λίγο ethnic, να βάλουμε λίγο pop, λίγο techno των 90s.
3: Στους δύο ημιτελικούς που είδαμε τώρα, Τρίτη ή Πέμπτη, το είδαμε αρκετά έντονα αυτό του μέσα σε ένα τραγούδι να είναι 4-5 διαφορετικά είδη μουσικής. Ίσως το 24 που πήγε η Μαρίνα να ήταν νωρίς. Αν και 2 χρόνια πριν, ίσως να ήταν νωρίς για αυτό το μπέρδεμα που δημιούργησε.
2: Και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πρώτα απ' όλα άσχετη θέση. Έκτη.
3: Ποιος, η Μαρίνα?
2: Ή όχι, η Κλαβδία.
3: Α, για την Κλαβδία. Η Κλαβδία το 25 πήγε αρκετά καλά. Προσωπικά μου άρεσε που στείλαμε μετά από τόσα χρόνια κάτι τόσο καθαρό ελληνικό στη Eurovision.
2: Ήταν άσχετα με τη θέση. Για μένα ήταν μια αγαπημένη εικόνα που καμάρωσα ως Έλληνες. Καμάρωσα.
3: Το καμάρι, ναι.
2: Λέω ότι κοίτα να δεις τι τους δείχνουμε, τι εικόνα βγάζουμε έξω.

0: Και σκηνή με το φόρεμα που τη τραβάν και αλλάζει, εμφάνισε.
1: Για ελληνικό στίχο, έκτη θέση. Όχι απλά ικανοποιητικό.
0: Ναι, ναι, ελληνικό στίχο, ναι, καθαρά.
1: Ελληνικό στίχο, καθαρά. Και, και η Κλαβδία υποστήριξε πολύ η ίδια σαν προσωπικότητα το, το ελληνικό στοιχείο, ας το πούμε με την ευρύτερη έννοια, αν σκεφτούμε με τι προσπάθησε να συνδέσει αυτό το τραγούδι. Και ίσως εκεί να ήταν που δεν άρεσε, ας το πούμε έτσι, ναι, και σε κάποιους. Αναφέρθηκε πολλές φορές στη γενοκτονία των Ποντίων. Ξέρεις, κάποια πράγματα ακόμα και σε τέτοιους θεσμούς δεν αρέσει να, να ακούγονται.
0: Πρόσεξε λίγο, είναι Κλαβδία στη σκηνή μόνη της, ακίνητη, και παρόλα αυτά παίρνει στη Eurovision την έκτη θέση. Είναι φοβόρο, δηλαδή αυτή το κέρδισε με τη φωνή της.
1: Έχεις δίκιο, είναι αυτό το ότι ένας άνθρωπος βγαίνει μόνος του στη σκηνή, είναι πολύ,
0: πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Δεν έχεις κάποιο να σε στηρίξεις οποιοδήποτε λαθάκι κάνεις. Και φτάνουμε...
1: Και φτάνουμε, τι ανατροπή είναι αυτή. Εγώ έτσι θα ξεκινήσω.
0: Για
1: το επόμενο. Πού είναι το 2006, το φετινό. Ακύλας, Φέρτο, από την Αστηρωμάτα στον Ακύλα.
0: Εντελώς διαφορετική.
1: Εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορώ τουλάχιστον στο τώρα να τα συγκρίνω. Ίσως σε λίγο καιρό να μπορεί να γίνει κάποια σύγκριση. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο θεωρώ ότι φέτος πουλάμε κάτι πανέξυπνο.
0: Εγώ μας έχω από 1-5.
1: Πιστεύω ότι σίγουρα είμαστε πεντάδα. Για όποιον παρακολουθεί, είμαστε και στα φαβορί για τριάδα, για πρωτιά. Με τα στοιχήματα γίνεται ένας χαμός. Ο αντίπαλός μας φαίνεται ότι είναι η Φινλανδία
0: εκεί,
1: φέτος.
0: Εκεί νομίζω θα παίξουμε εκεί.
1: Και η Αυστραλία είναι πολύ καλή. Και η Δανία έχει μια δυναμική. Ωστόσο από την πρώτη στιγμή, και θυμάμαι το είχαμε συζητήσει, είχα πάρει τηλέφωνο πριν μήνες και σου είχα πει: Αλέξη, εδώ ο Ακύλας πάει να κάνει αυτό που έκανε η Παπαρίζου. Η Παπαρίζου τους είπε: Είμαι το my number one. Ο Ακύλας τους λέει: Φέρτο.
0: Και ας το πάρει, ας το φέρει κιόλας.
1: Φέρτο μας λοιπόν, Ακύλα.
0: Χριστόφορος Τσόλας και Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στον αέρα για 2 ώρες.
1: Ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ.
0: Βαριά Eurovision σήμερα.
1: Μια όμορφη καλημέρα ξανά στους ακροατές. Καλή επιτυχία,
0: Ακύλα
1: και Ελλάδα.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αρκαία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
6: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

Oh, dieses, die, die. Yeah.

doing on your own.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Φωνές βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες με τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

I've lost it all. I've lost it all.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
6: Αμβρακία FM.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ε, κεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο κεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello boys and girls. I'll reach into the magic desk and bring the tree high. Just sit back.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Mujoglu Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Mujoglu Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Mujoglu Shoes
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
5: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Dandelion.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, αυτές τις ημέρες είμαστε στον αστερισμό της Eurovision, οπότε θα γίνουμε κι εμείς προβλέψιμοι ακούγοντας απόψε από τις ημέρες βινιλίου, από τις 9 ως τις 10, μερικά παμπάλαια κομμάτια που συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό.

Ήταν το μάθημα Σολφέζ, η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision το 1977 με τον Πασχάλη, τη Μαριάννα Τόλη, τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς και την Μπέση Αργυράκη. Ένα τραγούδι που το θεωρούμε έτσι πολύ όμορφο και που πραγματικά έτσι θυμίζει τις εποχές εκείνες της δεκαετίας του 70. Την προηγούμενη χρονιά στη Eurovision το πρώτο τραγούδι, το τραγούδι που είχε πάρει το βραβείο ήταν το Save Your Kisses For Me των Brotherhood of Man.

Αυτό ήταν το Save Your Kisses For Me, η βρετανική συμμετοχή στη Eurovision το 1976, η οποία πήρε και την πρωτιά. Αλλά ο μοναδικός, οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έγιναν διάσημοι μετά την νίκη τους στη Eurovision, γιατί οι περισσότεροι χάνονται όσον αφορά παγκόσμια έτσι, καριέρα και να τους γνωρίζει ο κόσμος, τέλος πάντων οι μοναδικοί λοιπόν που έκαναν επιτυχία, που βγήκαν πρώτοι στη Eurovision και στη συνέχεια έγιναν μεγάλο συγκρότημα και έκαναν πάρα πολλές επιτυχίες σε όλο τον κόσμο, ήταν η ABBA. Το 1974 με το Waterloo είχαν πάρει την πρώτη θέση.

Άμπα, άμπα και πάλι άμπα. Άμπα και το Waterloo το 1974, η σουηδική συμμετοχή, η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό της Eurovision. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, έχουμε και το 919.gr στη διάθεσή σας για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οι μέρες βινιλίων στον αέρα από τις 9 έως τις 10 απόψε, κάνοντας αρχή με μερικά παλιά αρχαία έτσι κομματάκια από τη Eurovision που έχουν γίνει πλέον κλασικά. Μια Ελληνίδα που έχει βγει πρώτη στη Eurovision, αλλά όχι με το όνομα της Ελλάδας, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, ήταν η Βίκη Λέανδρος το 1972 με το «Après toi».

Μα αυτά τα πρώτα τραγούδια κάναμε με τις μια σύντομη αναδρομή στην παλιά Eurovision της δεκαετίας του 70 και λίγο πιο πίσω, τότε που είχε έτσι ένα δικό της χαρακτήρα. Και να, αφού πρώτα χαιρετήσουμε την παρέα μας, που, την παρέα μας εδώ στο chat του σταθμού στο 919.gr, τη Λίνα, την Αγγελική και το Μιτσάρα που μας έστειλαν τις καλησπέρες τους, να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι ακόμα από τη Βίκυ Λεάνδρος.

Βίκυ Λέανδρος είχε λάβει μέρος δύο φορές στη Eurovision, όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι το Απρέτο Άπο, ακούσαμε προηγουμένως, με το Λουξεμβούργο και πάλι με το Λουξεμβούργο το 1967. Αυτά λοιπόν από τη Βίκυ Λέανδρος. Το Mommy Blue που ακούσαμε μας έρχεται από τη δεκαετία του 70, μια δεκαετία που στα τσάρτ έτσι κυριαρχούσαν τραγούδια όπως το επόμενο που θα ακούσουμε από Μπάκαρα.

Ένα άλλο τραγούδι που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη το 1978 και ήταν το Μονακό του Ζαν Φρασουά Μωρίς. Θα το ακούσουμε τώρα, έτσι, σε ένα άκρος αισθησιακό, θα λέγαμε, κομμάτι.

Πιάσαμε και ακόμα ένα αισθησιακό. Βέβαια είχαμε την εντύπωση ότι είχαμε το πρωτότυπο μαζί μας, αλλά δεν το φέραμε, οπότε το ακούμε σε ένα edit από Axel Vicious. Jane Birkin και Serge Gainsbourg στο ZTM, One on Play.

Η ώρα είναι 10 παρά 20, αν άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρδας στον Ευρακή FM στους 91,9 και όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 9 στις 10 ακούτε τις ημέρες Βινιλίου με το Θείο Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

What a tonic for my nerves. Go slow. Ooh.

0: feel so good.
1: Do I move you? Are you willing?
2: Ακούμε τη μία μετά την άλλη.

0: θα κάνουμε και ωραίο κοντράστ με τη δικιά μας την εκπομπή.
1: Ο καιρός είπε
0: καταιγίδες. Λέει, οπότε ξεκινάνε ραδιοφωνικές καταιγίδες από τις νύχτες φτιαγμένες από μέτρο σε 10-15 περίπου λεπτά. Εμείς συνεχίζουμε χαλαρά, όπως το πάμε απόψε, με ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 80 και ένα τραγούδι που πολύ αγαπάμε να ακούμε. Είναι η Pale Fountains στο Something on My Mind.

Με τους Squirrel Nut Zippers χαιρετούμε την εορτάζουσα Λάρισα και ειδικότερα τον αγαπημένο Πάνο και την αγαπημένη Σταυρούλα, τους παλιόφιλους. Χαιρετούμε επίσης και την αγαπητή Όλγα Τζι που πηγαίνοντας για βάρδια μας έστειλε το μήνυμα της και τις καλησπέρες και τα καλά της λόγια για τις μουσικές μας επιλογές.

Το Can't Take My Eyes Off You ήταν το πρώτο ηχογράφησε και το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Frankie Valli κάπου στη δεκαετία του 50. Έκτοτε έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, έχουμε ακούσει πολλές και από την εκπομπή μας εδώ τις ημέρες βινιλίου. Μία από αυτές είναι και τον Squirrel Nut Zippers που ακούμε τώρα.

Να διευκρινίσουμε, είπαμε χρόνια πολλά στην εορτάζουσα Λάρισα και χαιρετίσματα, διότι σήμερα είναι το Αγίου Αχιλλείου του Πολιούχου της Λάρισας, οπότε χρόνια πολλά και σε όλους τους αχιλλέες που μας ακούνε. Και κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με το τελευταίο μας κομματάκι για απόψε. Είναι από Καρμίνσκι Experience, το Calhoun Road. Ο Γιάννης Σοπάνου περιμένει να πάρει τη σειρά του μαζί με το φίλο του τον Ματθαίο. Σας ευχαριστούμε πολύ και απόψε για την παρέα. Ραντεβού την Τρίτη το βράδυ πάντα εκτός απρόπτου στις 9. Μέχρι τότε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας από εμάς και μείνετε συντονισμένοι στο Ναυρακή FM. Συνεχίζει το ζωντανό πρόγραμμα.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Τι να πω, για την πάσα που μου δίνει ο Θείος Γιώργος κάθε βράδυ, εδώ κάθε Παρασκευή βράδυ. Ένας χαμός. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλά. Βγήκε γκολ από offside, έβαλε γκολ από offside. Καλησπέρα. Νύχτες κουρμένες από μέταλλο, Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Εδώ από τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ είναι. Αμβρακή FM, 919.gr, ιντερνετικά. Μπαίνετε σε όλο τον κόσμο. Έξω από τον κόσμο, πραγματικά από το αφεγγάρι πάνω μπορεί να στείλετε, από παντού, από παντού. Μας είπαν καταιγίδες έρχονται, οπότε σας φέρνω εγώ καταιγίδες απόψε. Θα γίνει χαμούλης. Η φίλη Χρύσα ζήτησε να ξεκινάμε πάντα με Yngwie Malmsteen, Demon Driver. Καλή μας ακρόαση, καλή διασκέδαση και απόψε. Εδώ ένα δύο ώρακι παρεούλα.

θα έχουμε γκάζια απόψε. Θα έχουμε γκάζια καλά. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο το κομμάτι. Περνάμε στους Europe, παιδιά. Εσείς οι παλιοί μπορείτε να τους θυμάστε. One on one θα μας πούνε. Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Liverpool, καλησπέρα στο Μετσάρα. Ελπίζω να είστε καλά και να μας κάνει τη χάρη η Liverpool να χάσει σήμερα και να πάρει Aston Villa την τέταρτη θέση, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει στη δεύτερη θέση, να πάμε κατευθείαν Champions League τέτοιο, να παίξουμε εκεί πέρα προκριματικά. Μιας και καταφέραμε και τα κάναμε σαν τα μούτρα μας φέτος και δεν μπορέσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα, Εύελιν, καλησπέρα στο Μεγανήσι. Πάμε να διασκεδάσουμε.

0: Να πούμε και την καλησπέρα εδώ στο Ματέο που ήρθε εδώ μαζί μας, που είναι εδώ. Καλώς το Ματέο.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Είπα να σου κάνω παρέα.
0: Καλά, κρίνεις, καλά, κρίνεις και μας ήρθες. Είμαστε εδώ, περνάμε όμορφα και διασκεδάζουμε. Έφερε και το πάσο του, να ξέρετε. Δεν μπαίνει χωρίς πάσο μέσα κανένας.
1: Ρε φίλε, αυτό είναι γνωστό πλέον. Δεν γίνεται.
0: Ναι. Καλά, το Σάββατο έγινε ο χαμός. Έγινε παζουλισμός, Μετάλλικα, Αθήνα, χαμός. Ο Γιώργος Ολάμπρο, ο φίλος και αγαπημένος συμμαθητής από παλιά, πήγε, τους είδε, τους ευχαριστήθηκε.
1: Πήγανε πολύ.
0: Εντάξει. Εμείς θα πάμε να δούμε Halloween, Saxon και Aces of Paris. Γι' αυτό σας προετοιμάζω. Σας προετοιμάζω.
1: Να σου πω πότε τους είδα.
0: Πότε?
1: 2000.
0: Το 2000, ε. Ναι. Πω, πω, πω. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Saxon. 1066 θα μας πούνε.

0: Και φυσικά, αφού ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά. Είναι νύχτες κομμένες από μέταλλο. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Και αυτοί ξεσήκωσαν όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πραγματικά. Και ζωγράφισαν κλείνοντας με Ζορμπά και με Δεν χωράς πουθενά. Ήταν πραγματικά φανταστικό.
1: Καθίσανε και μάθανε τρύπες.
0: Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Ήταν άξι. Creeping Death. Αφιερωμένο εξαιρετικά στον George. Καλησπέρα στα παιδιά εκεί στην Πρέβεζα, στο νοσοκομείο. Καλησπέρα στον Άρη και την παρέα του. Καλησπέρα στην ξαδέρφη μου την Εύφη. Καλησπέρα στον Γιώργαρο, καλησπέρα στον Τζόρτζα στην Αθήνα, τα φιλιά μου στην Έλενα. Την καλησπέρα μου σε όλη αυτή την ομάδα, την πολύπαθη ομάδα που εργάζεται στα αδέσποτα, στο χώρο των αδέσποτων ζώων συντροφιά στους Δήμους. Να είστε δυνατοί, παιδιά, και να αντέχετε. Να κάνουμε υπομονή. Εντάξει, κάποια στιγμή θα σταματήσει και όλο αυτό το κακό. Θα έρθει η παιδεία και στην Ελλάδα.
2: Καλά. Θα αργήσει όμως.
0: Θα αργήσει πολύ, θα αργήσει.

Τι καλησπέρα μου, καλησπέρα κάτω στο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Κλέρη, καλησπέρα στο Γιαννάκη, καλησπέρα στο Γιώργο. Να είστε καλά. Τι καλησπέρα μου στη Λαρίσα, καλησπέρα στη Λάρισα, καλησπέρα και στη Βασιλική. Καλησπέρα στην ξαδέρφη στη Λίτσα, στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Καλησπέρα στο Χριστάρα, καλησπέρα σε όλους όσους εκεί στη Γερμανία μας ακούνε, καλησπέρα στη Λάρα. Την καλησπέρα μου στα δύο κορίτσια αυτά τα ευγενικά, τα όμορφα. Καλησπέρα στην Πέντε και την Κατερίνα, εκεί που είναι στο γραφείο δημάρχου πάνω και υποδέχονται τον κόσμο και τα παράπονα όλων μας. Να είναι καλά. Halloween. The Hand of God.

Καλησπέρα και σαργήσατε και λίγο, αγαπητέ Γιώργο. Γιώργος Χρόνης, η ομαδάρα, η οικογενειάρα αυτή. Να είστε καλά, ρε παιδιά, να είστε καλά. Αυτό όμως είναι αφιερωμένο για άλλον ένα φίλο Γιώργο, για τον Γιώργο του Δήμου. Και το γιο του το Λευτέρη και την Εύη του. Αφιερωμένο εξαιρετικά, είναι η ειδική παραγγελία. Always somewhere, Scorpions. Να είστε καλά, Τζόρτζ.

0: Εβελίν μου, αυτοί οι σκορπιοί τσιμπάνε, αλλά τσιμπάνε με διαφορετικό τρόπο. Τσιμπάνε πολύ γλυκά. Γι' αυτό αγγίζουν καρδιές. Πάμε να συνεχίσουμε με Aces of Aris. Είπαμε, θα πάμε να τους δούμε ζωντανά όλους αυτούς. Saxon, Aces of Aris και Halloween. Emperors and Fools. Θα πάμε έτσι, αλλά να ξέρετε, έρχεται καταιγισμός αργότερα. Να ξέρετε.
1: Εγώ έτσι.
0: Να προετοιμάζεστε.

0: Γιώργο, έχω το φίλο του Ματθαίου εδώ πέρα. Μπορείς να την πεις και κανονικά την καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, Τζόρτζ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Αλέκο μου, τσιμπάει αυτό, τσιμπάει το άτομο. Και είναι αυτός ο Ξανθούλης, είναι ο πιο δυνατός, λένε. Δεν είναι ο μαύρος ο δυνατός. Είναι ο Ξανθός ο δυνατός, ο Σκορπιός. Πάμε να σας στείλω λίγο αδιάβαστος. Γιατί έπιασα και το Ματθαίο αδιάβαστο. Γεραία. Stardust. Εδώ θα δεις.
1: Αστερός
0: και θα ακούσεις. Θα ακούσεις. Καλησπέρα στο Βόλο, καλησπέρα στο Δημήτρη. Καλησπέρα στην Ελένη. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στα αδέρφια μας εκεί, στην Ντομινίκ και τον Γιώργο. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Μην ξεγελιέστε.

0: Για πες. Εντάξει.
1: Μπήκε ήδη η checklist.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει αυτά.
1: Φίλε, δεν τους ήξερα. Πόσα να ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή. Εντάξει, πόσο. Είναι τεράστια πλέον. Τεράστια.
1: Αλλά, πολύ ωραία μπαντά.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Και πολλές δουλειές από ό,τι είδα.
0: Ναι, έχουν πράγμα καλό. Πάμε να περάσουμε σε κάτι κοριτσάκια γλυκούλικα. Να τα ακούσουμε. Ακούσουμε τις Dogma. Forbidden Zone. Θα πω καλησπέρες ακόμα και στα κορίτσια και στη Μαρία και στη Μαρία στην Αμφιλοχία και στη Μαρία στην Αθήνα. Καλησπέρα και στην Αντωνία και στους ζωγράφους. Να είστε καλά.

0: Πάμε να στραλάνουμε τώρα. Ελληνικό συγκρότημα.
1: Για πες.
0: Είναι το project της Joan Collier. Είναι Moira Stats λέγεται.
1: Okay.
0: Και Willful Ignorance ακούσουμε. Ακούστε.
1: Να το ακούσουμε.
0: Φωνάρα.

0: Είπαμε θα έχουμε γκάζι απόψε. Και πρέπει να γκαζώσουμε, παιδιά.
1: Εγώ περιμένω, ξέρεις τι θα βάλουμε μετά.
0: Καλά, καλά, δεν το συζητάμε. Θα συνεχίσουμε με Slipknot.
1: Oh, εντάξει.
0: Ένα eyeless έτσι να γουστάρουμε. Και περιμένουμε να μπει και κοινό εδώ μέσα, γιατί. Να πούμε, θα γίνει χαμούλης, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ναι.

Αποστόλη, ήρθε η ώρα σου. Έτσι, γιατί έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Γι' αυτό το λέω, ήρθε η ώρα σου. Αποστόλης, αγαπημένος φίλος. Εκεί μαζί με τη Ρία, χορέψτε τώρα. Χοροπηδήστε βάλε. For whom the bell tolls. Έτσι. Θα ακούμε Μετάλλικα για πάντα μια ζωή.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Και επειδή πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά τη δεύτερη ώρα και έχει ζητηθεί να γίνει ένα πιτ εκεί μέσα σε ένα σαλόνι, ετοιμαστείτε να γίνει χαμός.
4: Εμείς το φτιάξαμε εδώ στο στούντιο.
3: Καλά, εδώ γίνεται χαμούλης να το συζητάμε, όπως γίνεται κάθε Παρασκευή βράδυ. Εδώ, νύχτες πιεγμένες από μέταλλο, από την πόλη της Άρτας και τον Αμβρακή FM. Γιώργα ρε, για σένα και την οικογένεια. Κοπανηθείτε ρε, πάμε. Sound of Intent. Embracing Nocturnal Damnation, Shadow of the Dawn. Λοιπόν, πάμε. Δώστε, δεύτερη ώρα.

0: Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
1: Εντάξει, η υπέρτατη δισκάρα.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στους 5 καλύτερους δίσκους σχεδόν σε όλα τα τσάρτ.
0: Ναι, δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν έκαναν διαμάντι άνθρωποι.
1: Νομίζω για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό.
0: Μπράβο. Και τους περιμένουμε να βγουν και κάποια στιγμή εδώ στον αέρα. Μας είπε ο Mutilator ότι θα τον έχουμε εδώ πέρα.
1: Και στα Γιάννα,
0: και στα Γιάννα θα πάμε να τους δούμε.
1: Θα έρθουν.
0: Ο Γιώργαρος εντωμεταξύ άνοιξε Wall Lay of Death όπως είναι μαζί με την ομάδα του εκεί πέρα. Θα γίνει χαμός σήμερα. Θα γίνει χαμός.
1: Και εμείς εδώ το ίδιο κάνουμε. Μην και,
0: ναι, ρε, εδώ γίνεται πανικούλες, παιδιά, πανικούλες. Συνεχίζουμε λοιπόν με Γιώθηρα για τον τελευταίο του δίσκο και ακούμε το The End of the Known Civilization. Πάμε.

0: Αφού ήρθα με Ελλάδα λοιπόν και έχω αυτό το παλιόπεδο εδώ απέναντί μου συνέχεια και τέτοια μου κάνει εργά μου, το με βάζει εκεί, sorry για το ρε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τέτοιο παιδί έχω εδώ πέρα, είναι μετά τις 11 οπότε δεν μας πιάνει το σουρού. Πάμε να ακούσουμε μια μπαντάρα.
1: Αυτή που φοράω στη μπλούζα.
0: Αυτή που φοράω στη μπλούζα. Warhammer τους είδαμε και live και ήταν λαϊβάρα και αυτή έπρεπε να είναι το πρώτο όνομα. Ξέρετε για ποιους μιλάμε.
1: Ναι, Warhammer.
0: Και ετοιμάζονται να βγάλουν δισκάρα, θα την παρουσιάσουν και στην Αθήνα και να βγει η δισκάρα πραγματικά, το κάνουν και βινήλιο.
1: Επιτέλους.
0: Rebellion of the Week θα ακούσουμε. Πάμε να τους ακούσουμε να τα σπάνε πραγματικά. Και σπάστε
1: εδώ,
0: τα
1: και εσείς. Και εμείς εδώ τα σπάμε.
0: Βαράτε εδώ, γίνεται εδώ χαμός.

0: Εβελίν μου, κάνουμε και εμείς εδώ πέρα, κάνουμε ένα παλαιώσεις, ένα κατασκευές, τα πάντα όλα. Θα αναπληρώσουμε ό,τι ζημιά έγινε, γιατί θα συνεχίσει σεισμό απόψε. Εκτός από καταιγίδα έχουμε και σεισμό.
1: Πάντως η Warhammer έπρεπε να είναι από τις μπάντες που θα ανέβουν.
0: Ναι, πρέπει να ανέβουν και πρέπει να προωθηθούν. Και όπως λέει και ο Γιώργος, αυτός ο τρελός Ηρακλής, αυτό το παιδί από τα Γιάννενα, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο.
1: Δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Στο live, πραγματικά, αν δεν τους βλέπαμε, ρε παιδί μου, ναι, ήταν οι μοναδικοί που ξεσήκωσαν
0: τον κόσμο. Ξεσήκωσαν όλο τον κόσμο, πραγματικά.
1: Ναι,
0: και είναι κρίμα που όντως θέλουν πρόθεση. Τσούντερ.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μας έχεις φτιάξει εδώ πέρα σήμερα.
0: Iron Beast. Αυτό εντελώς.

0: Ας συνεχίσουμε λίγο έτσι.
1: Με λέτε, παλιακό ήχο.
0: Ναι, ναι, παλιακό ήχο, αλλά νέος δίσκος.
1: Νέος δίσκος.
0: Από τους Dark Throne.
1: Και πολύ καλός δίσκος επίσης και ο καινούριος των Mayhem Field.
0: Prehistoric
1: Metal.
0: Metal. Έτσι. Για να μαθαίνετε εμείς, εσείς οι νέοι, και να ακούμε εμείς οι παλιότεροι. Eat your pride. Έτσι. Δυνατό, παιδιά. Απόστολε μου. Μωράκι ήταν η Ρία, αλλά εντάξει. Έμαθε να είναι δίπλα σου και να στηρίζει και να σε στηρίζει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όλα μπράβο.

0: Ένα χαλαρώσουμε και λίγο.
1: Πολύ τους τρέλαρες.
0: Πάμε, ναι, πάμε να παίξουμε λίγο απαλά κομματάκια. Πάμε στο αγαπημένος μου Amon Amarth. Embrace of the Endless Ocean.
1: Πολύ καλή.
0: Την καλησπέρα μου στην πέρα πλευρά του Ατλαντικού, έτσι, αφού μιλάμε για ωκεανούς. Καλησπέρα, καλησπέρα και στην Ουάσιγκτον, καλησπέρα στη Wichita, καλησπέρα στο Κάνσατ, καλησπέρα στο Μεξικό. Χαμός, χαμός, παιδιά.
1: Μας ακούνε από παντού, έτσι.
0: Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται.
1: Καλά πάμε.
0: Καλησπέρα και εδώ στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα στην Κύπρο, στην Τζοάννα.

0: Ήμουν αμάρτυλα. Πραγματικά δεν πρέπει να τους δούμε live όταν ξέρουν ότι στην Ελλάδα. Θα πάμε να τους δούμε.
1: Από τη στιγμή που τους άκουσα πρώτη φορά, νομίζω ότι. Εντάξει, δεν υπάρχει
0: μπάντα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το 2014 τους πρώτο άκουσα και από τότε έχω κολλήσει φανατικά.
1: Κάθε δίσκος φανατικά. Είναι καλύτερος από το.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε και την παραγγελία της Evelyn. Judas Priest. Nightcrawler. Τώρα μπορούν να μπουν και κάποιοι άλλοι να ζητήσουν παραγγελίες.

Ευελίν μου, η χαρά είναι όλη δική μου εδώ πέρα που εξυπηρέτησα τα γούστα σας, τα ακουστικά. Πάμε να συνεχίσουμε με Black Sabbath, αγαπημένοι και πατέρες του heavy metal. Behind the Wall of Sleep.

Έλα τώρα που γυρίζει, έλα τώρα που γυρίζει. Την καλησπέρα μου, καλησπέρα στα κορίτσια και στη δουλειά, στο γραφείο. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στην Αγγέλα, καλησπέρα τη Μαρία. Καλησπέρα την άλλη Μαρία, τη Δήμητρα. Να είστε καλά κορίτσια στην Αγγέλα. Καλησπέρα στην Άννα. Πάμε να ακούσουμε Black Veil Brides.

0: Κάποιοι θα πάνε να το ζουν live αυτούς που ακούσουμε τώρα. Limp Bizkit. Live it up. Είναι αυτοί που θα τους δουν live, γι' αυτό θα σας έβαλα και live. Να τους ακούσετε λίγο, να δείτε τι κάνουν στα live τους.
1: Εμένα πάντως δεν μου κάθεται πολύ στα αυτή. Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν μπορούσα να το
0: έχουν μυστήριο ήχο, αλλά αξίζει γιατί είναι αυτό το χαλαρό, το χαβαλετζίδικο.
1: Ούτε Slipknot μπορούσα να ακούσω.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε και πριν. Ναι, Slipknot σε αυτό. Λες, πρέπει να τους ακούσω. Πώς παθαίναμε εμείς οι παλιοί, γιατί είμαι και λίγο παλιότερος.
1: Και εγώ παλιός είμαι.
0: Καλά. Και με αυτό που λέγαμε τότε, με Άνθραξ, με τέτοιους, ρε παιδί μου, που λες, να τους ακούσα, μην τους ακούσω. Δεν. Ναι. Σου έκαναν κάτι.
1: Μαζί σου.
0: Ναι.

0: Πάμε να ακούσουμε και μια μπαντάρα εδώ από την Αθήνα. Τους Hey Stealthy. Scientific Super Small Metrics θα μας πούνε. Θα τους ακούσουμε και θα τους ευχαριστηθούμε πραγματικά. Φοβερή μπαντάρα, φοβερή.
1: Στηρίζουμε ελληνική σκηνή.
0: Στηρίζουμε πάντα ελληνική σκηνή. Είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Αλλά ακόμη φεύγεις, κάτσεσαι. Καλή σου νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, αγαπητέ φίλε Τσάρα. Και σε σένα, αγαπητή Εύελιν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχεις και είσαι πάντα εδώ μαζί μας. Να είσαι καλά. Πάμε όμως να ακούσουμε αυτά τα παιδιά τα φοβερά.

0: Hey Stealthy. Να τους έχετε στο νου σας, παιδιά, ή να τους ψάξετε. Γιατί πρέπει να τους στηρίζουμε, είπαμε, στηρίζουμε ελληνικά συγκροτήματα και όπως και τους Warhammer και τα παιδιά. Ήταν νύχτες που έμεινε από μέταλλο. Δυστυχώς πέρασε το 2ωρο και φύγαμε και λίγο παραπάνω. Θα μαλώνει τα φεντικούλη που περνάω πάντα το 2ωρο. Δεν πειράζει όμως. Αλέκο μου, ήρθε το κλείσιμο. Μπορεί να σε τρομάξει λίγο που θα είναι τέτοιο κλείσιμο, αλλά εντάξει. Δεν παίξαμε καθόλου ελληνικά απόψε. Παίξαμε ελληνικά συγκροτήματα. Δεν παίξαμε ελληνικά. Καληνύχτα από τον Μάτθεο. Να πει και ο Χιλάς την καληνύχτα μας, την καληνύχτα που ήρθε εδώ. Τώρα και να χαιρετήσει ο άνθρωπος. Να τα σπάσουμε.
1: Καληνύχτα και από μένα. Καληνύχτα και από μένα, λοιπόν.
0: Στείλε και εκεί που δεν σας στείλει. Καληνύχτα, σαν... Έλα, δεν σε πειράζω. Πες.
1: Καληνύχτα και στην Μέρη.
0: Ναι, ρε Μέρη. Έλα. Αν και δεν πήγες να κάνεις παραγγελιά, την επόμενη φορά σε περιμένουμε. Την επόμενη φορά. Νύχτες που μένες από μέταλλο. Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, η παρέα εδώ με τον Αχιλλέα και τον Ματθαίο, τον Ματθαίο και τον Αχιλλέα. Να είστε καλά να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό και το ξέρετε, είναι το καλύτερο φάρμακο. Καλή συνέχεια στο επανειδήν και στο επανακούιν. Τα ξαναλέμε την άλλη Παρασκευή. Άλλος κόσμος, σε βρήκα. Αφιερωμένος σε όλους όσους έχουν βρει αυτό που έψαχναν.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
4: Σκεφτείτε να έπεφτε η Παπαρίζου.
5: Έτρεχε η Παπαρίζου.
4: Όχι καλέ, στη Eurovision. Σκέψω εκεί που τη σηκώναμε ψηλά στο χορευτικό να έπεφτε. Δεν τα κερδίζαμε.
5: Γιατί μου αρέσει να πέφτουν όλοι οι δικοί μας χέλη να μένουν όρθιοι. Ας έπεφτε η Ρουσλάνα. Δεν γινόταν να πατήσει μία από εκείνες τις ουρές από εκείνα τα ζώα που φορούσε πάνω της. Να πέσει κάτω και να βγει ο Σάκης πρώτον.
4: Δεύτερος θα έβγαινε. Μας είχε περάσει και η Σερβία Μαυροβούνιο.
5: Μας έπεφτε και η Σερβία Μαυροβούνιο τότε.
4: Μπαλάντα ήταν, πώς να πέσει.
5: Να σας

0: να κάνω εγώ τη διάσημη εισαγωγή και θα συνεχίσετε. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Χριστόφορε.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο και να πούμε ότι σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη εκπομπή.
1: Για δεύτερη φορά.
0: Για δεύτερη φορά, πότε το κάναμε πρώτη φορά, για πες. Πρέπει να ήταν πριν καραντίνας.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: 8 χρόνια.
0: Πα, μια Παρασκευή, λίγο πριν την Eurovision. Ήταν τότε μια ιδιαίτερη Eurovision ή απλά μας ήρθε? Ήταν κάτι που περιμέναμε?
1: Τι περιμέναμε, θυμάμαι ότι κάτι περιμέναμε. Για δικό μας τραγούδι
0: για
1: πάλι.
0: Για δικό μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αναδρομή στη Eurovision όπως τη θυμόμαστε, εγώ όπως την έζησα, εσύ όπως τη διάβασες ή όπως την έζησες από μια εποχή. Έχουμε μια μεγάλη διαφορά, έχουμε 20 χρόνια
1: είναι,
0: διαφορά.
1: Είναι από αυτές τις στιγμές που λέμε ότι είναι μια εκπομπή για να θυμούνται οι παλιότεροι
0: και να μαθαίνουν. Ναι. Λοιπόν, να πιούμε μια γουλιά καφέ, να καλημερίσουμε τους ακροατές είτε στην Άρτα είτε οπουδήποτε στην Ελλάδα και να πάμε να ταξιδέψουμε.

0: Τέμπεστ. Λατρεμένο Φρανς Γκάλ. Που πέντε σύρα, που πέντε σόλ. Εδώ είμαστε Χριστόφορος το 1965. Αλλά θα πάω λίγο στο τσάτ. Θα πω μια καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Πρέπει να παίζω ωραία μουσική εκείνη τη στιγμή. Έπαιζε τότε Αφρικα. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Θα σε πετύχουμε σήμερα, θα είναι δικιά σου μουσική. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα Κατερίνα. Ψηλά η δικιά μας η Κατερίνα.
1: Η δικιά μας η Κατερίνα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο θέλω να σε. Μην το φοβάσαι το μικρόφωνο, δεν δαγκώνει. Καλημέρα Ιωάννα. Η Ιωάννα τη γράφει. Η Μουνιά και γέρασε και πάλι εσείς στο ραδιόφωνο είστε.
1: Ναι. Όπως και ο θεσμός.
0: Όπως και ο θεσμός. Ο θεσμός από το 1900.
1: Μεγαλώνει ο θεσμός.
0: 1958, πότε ήταν η πρώτη Eurovision.
1: Το 56 το 58. Τη δεκαετία του 50.
0: Αγέννητοι ήμασταν έτσι και αλλιώς.
1: Τη δεκαετία του 50.
0: Θα πάμε λίγο ορθόδοξα σήμερα την κουβέντα. Με ρώτησες χθες γιατί τη δεκαετία του 80 δεν στέλναμε τραγούδια, δεν ξέραμε τη Eurovision.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπαμε Eurovision. Ήταν ντροπιαστικό να δεις Eurovision. Δεκαετία του 80 και λίγο από τα 90.
1: Ναι, γιατί στην αναζήτηση, θυμάσαι και από τη συζήτηση που κάναμε, έψαχνα τραγούδια να θυμηθώ παρόλο που δεν είχα γεννηθεί. Δηλαδή και πριν τη δεκαετία του 80 υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα γνώριζα. Έψαχνα όμως τη δεκαετία του 80 και αν εξαιρέσω ένα, άντε βαριά δύο τραγούδια, όλα τα υπόλοιπα μου ήταν παντελώς άγνωστα. Και λέω ότι κάτι έγινε εκείνη τη δεκαετία.
0: Δεν βλέπαμε Eurovision τη δεκαετία του 80. Ήταν κάτι που ήταν πολύ ντροπιαστικό. Ήταν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πότε αρχίσαμε και βλέπαμε? Από το.
1: Από 2000.
0: Ναι, από το 2001.
1: Από το 2001 και μετά.
0: Και θα σου πω ότι εγώ έβλεπα Eurovision. Από... Η πρώτη μου ήταν το 1979 με το Αλληλούια.
1: Ναι.
0: Ήταν με το Τζέκιν Σχάν τη χρονιά. Δεν θυμάται κανείς το πρώτο τραγούδι. Θυμούνται το δεύτερο, το Τζέκιν Σχάν. Δεκαετία του 80 ήταν ο Τζόνι Λόγκαν. Θα τον ακούσουμε πολύ σήμερα και στα δύο του τραγούδια. Δεκαετία του 90 πλέον είχε ξεπέσει ο θεσμός και είχε έρθει το Nocturne με τα βιολιά. Εκεί δηλαδή προσέξαμε πάλι Eurovision και εκεί άρχισε η τηλεόραση λίγο να το διαφημίζει, να το
1: βλέπει
0: βάζει
1: ξανά πιο σοβαρά.
0: Λοιπόν, Σέχος του Σάμπα και το 1974.
1: Μεγάλη χρονιά.
0: Μεγάλη.
1: Και βγήκανε η Άμπα.
0: Και ήταν νομίζω μοναδική περίπτωση που ένα συγκρότημα της Eurovision έγινε γνωστό και έκανε, έστησε την καριέρα του πάνω στη Eurovision.
1: Ναι. Και είναι και από αυτά τα τραγούδια που ακόμα και εμείς οι πιο μικροί, ας το πούμε έτσι, έχουν μείνει. Δημιούργησαν μια ιστορία.
0: Η Άμπα ήταν άγνωστη μέχρι τότε. Δεν ήταν αυτασμένο συγκρότημα.
1: Όχι.
0: Την επόμενη μέρα της Eurovision έγιναν η Άμπα.

0: Καλημέρα, Σοφία. Δεν είπε, λέει, ποιον έχει δίπλα σου, είπα. Το Χριστόφορο, αλλά δεν είπα. Χριστόφορο Τσόλα.
1: Γεια σου, Σοφία. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Χριστόφορε. Λοιπόν, είμαστε στο 74, είμαστε στο Σάμπα. Μεγάλη χρονιά.
1: Πολύ μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Εμείς τι είχαμε στείλει εκείνη τη χρονιά?
1: Λοιπόν, είχαμε στείλει την Μαρινέλα.
0: Ήταν τότε η Μαρινέλα.
1: Είναι λίγο να διευκρινίσουμε στους ακροατές για να μην μπερδευτούν με το γύρισμα μετά, ότι η πρώτη μας ώρα είναι λίγο πιο ποτπουρή.
0: Είναι ιστορίες διάφορες.
1: Ναι, και σκάνδαλα και στατιστικά και περισσότερο ξένα τραγούδια. Ενώ τη δεύτερη ώρα θα καταλάβετε ότι θα αλλάξει λίγο το κλίμα. Θα γίνει με λίγο πιο ελληνικό χρώμα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι και λίγο σοκ το πρώτο τραγούδι της δεύτερης ώρας για να βρακεί FM. Αλλά
1: ναι,
0: είναι η μέρα σήμερα, προβλέπονται όλα. Είμαστε στο 76 τώρα, αυτό το επόμενο που θα ακούσουμε. Και εδώ έχει γίνει το παράδοξο. Πριν ξεκινήσει η Eurovision, όλη η Ευρώπη τραγουδούσε το Save Your Kisses For Me. Ήταν δηλαδή, παίζονταν στα ραδιόφωνα τότε, στα επίσημα και τα πειρατικά παντού. Δεν υπήρχε αμφιβολία ποιο θα βγει.

0: Κατερίνα γράφει ότι το δίδυμο Ζουμπουλία Ντάλια έπρεπε να είναι σήμα της Eurovision. Καλό.
1: Θα μπορούσε. Άνετα.
0: Πώς να έπεφτε, μπαλάντα ήταν.
1: Πώς να πέσει.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Δραστήριος ο Μιχάλης, μας γράφει και διάφορα στοιχεία. Έχουμε τη λίστα από τη φετινή Eurovision. Η Ελλάδα θα βγει έκτη.
1: Βγήκε.
0: Ναι, βγήκε. Έκτη.
1: Έκτη.
0: Δεν είναι και καλό αυτό. Λένε ότι τα τραγούδια που εμφανίζονται στο τέλος μένουν πιο πολύ στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά όταν περνάνε τα πρώτα τραγούδια, μετά δεν πέφτει και λίγο το ενδιαφέρον?
0: Άρα πρέπει να είσαι στην αρχή-αρχή, στον ενθουσιασμό, ναι, στη μέση και εμείς λίγο.
1: Άσε που. Για μας που παρακολουθούμε.
0: Μας σου λέμε πατατάκια.
1: Για μας που παρακολουθούμε, είναι μετά από αρκετά χρόνια μια περίεργη Eurovision. Έτσι την αισθάνομαι εγώ φέτος.
0: Τι εννοείς περίεργη?
1: Περίεργη και ως προς τα τραγούδια. Βλέπουμε δηλαδή στις φετινές συμμετοχές πολλή επανάληψη από το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Σε σκηνικά, σε χορογραφίες, σε...
0: Εγώ κατάλαβα κάτι τα τελευταία χρόνια και με στενοχώρη και με ενθουσίασε φέτος η Ιταλία. Δεν ακούμε μουσική πια, δεν ακούμε τραγούδια.
1: Δεν ακούμε
0: είναι
1: μουσική.
0: Υπερβολικά καλή εικόνα. Είναι απίστευτη.
1: Έχουν
0: εικόνα.
1: Επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα.
0: Στην εικόνα.
1: Πήγαινε λίγο στη χθεσινή βραδιά, στις φωνές που ακούσαμε.
0: Ναι. Ποιο μου άρεσε χθες που είπα, ένα κανονικό τραγούδι της Γαλλίας. Που ήταν κανονικό τραγούδι, ήταν τραγούδι.
1: Ναι.
0: Λίγες περιπτώσεις που είπαμε. Εσύ, έχει και ρεφρέν.
1: Έχει, θέλω... έχει τη ροή που θυμόμασταν από γιουροβιζιονικό τραγούδι.
0: Ναι. Μου λείπει δηλαδή, μου λείπει να τελειώσει η Eurovision και να πω, πώς ακούμε αυτό. Να μείνει μια μελωδία. Να θέλω να ζητήσω αυτό το τραγούδι να το ακούσω την άλλη μέρα στο ραδιόφωνο. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να δω τα βίντεο ξανά και ξανά. Με ενθουσίασε η Γερμανία.
1: Έχει γίνει.
0: Γιατί? Με ενθουσίασε η Γερμανία γιατί? Για αυτά που φορούσαν, για το ντύσιμό τους.
1: Ναι.
0: Δεν θα ζητήσω
1: είναι,
0: το τραγούδι.
1: Είναι
0: όμως
1: αυτό που είπα, ότι έχουν επικεντρωθεί στο visualizing, στην οπτική, στην ενδυμασία, στη χορογραφία, στον ήχο. Οι φωνές έχουν εκλείψει.
0: Ναι. Ναι, χάνεται λίγο διαγωνισμό στο τραγούδι, γίνεται κάτι τηλεοπτικό προϊόν,
1: ναι,
0: εντυπωσιακό.
1: Καθαρά, καθαρά.
0: Θα σε πάω Ισραήλ. Θα κλωτσίσει λίγο τώρα, αλλά ήταν ένα παράδοξο. Έχει νικήσει το Αμπορυμπή, Αμπανιμπή, το οποίο είναι το ρούτον πάρτι μου, έτσι. Δεν υπάρχει πάρτι δικό μου να μην παίξει. Είναι το, η έκρηξη, εκεί που ο κόσμος εκτοξεύεται. Είμαστε στο 78. Οπότε την επόμενη χρονιά ο διαγωνισμός γίνεται στο Ισραήλ. Και τι συμβαίνει?

0: κερδίζουν λοιπόν οι Αλφαμπέτα το διαγωνισμό της Eurovision το 78.
1: Είμαστε σε μια εποχή, και γιατί τότε και το 78 με αυτό έγινε έτσι, ας πούμε, πανικός. Ξεκινώντας ο θεσμός, οι χώρες που μας απασχολούσαν ήταν σε συγκεκριμένα, ας το πούμε, γεωγραφικά σημεία, κατά κύριο λόγο. Κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη. Δεν είχαμε μάθει μέχρι τότε τραγούδια, χώρες να κερδίζουν από νότο ή εκτός συνόρων Ευρώπης.
0: Εκτός από τις παλιά, δηλαδή Σουηδίες.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να σχολιάσουμε τώρα πώς βρέθηκε το Ισραήλ στη Eurovision, αλλά ήταν χρηματοδότης, οπότε είναι μέσα πάντα. Ναι. Το σφάλμα πότε έγινε, και θα σε πάω στην αγαπημένη σου Βύση τώρα. Γίνεται ο διαγωνισμός στο Ισραήλ και για κάποιο λόγο, ενώ δεν έχουν στείλει και κάποιο ιδιαίτερο τραγούδι. Αν σκεφτείς ότι εμείς στείλαμε τότε το Σοκράτες ή Superstar και η Γερμανία είχε στείλει το Τζέκιν Σκάν. Και ο κόσμος ψηφίζει το τραγούδι του Ισραήλ. Αυτό, το ξενερουά. Άκου, έχω το μικρόφωνο ανοιχτό. Δεν το θυμάται κανείς αυτό.
1: Μπορώ να πω πως όχι.
0: Και ο κόσμος ψηφίζει το Ισραήλ και ξαναβγαίνει το Ισραήλ δεύτερη χρονιά. Κάτι που καμία χώρα δεν θέλει. Δεν θέλει να διοργανώσει τον διαγωνισμό δεύτερη φορά.

0: το αντίπαλο δέος εκείνη τη χρονιά, Χριστόφορε και αγαπημένα κροατές, ήταν αυτό. Τζέκινς Χάν. Και ο κόσμος ψηφίζει το Αλληλούια και ξαναβγαίνει. Και το Ισραήλ βέβαια δεν μπορεί να κάνει το διαγωνισμό δεύτερη χρονιά και τον παίρνει η Αγγλία. Και έγινε στην Αγγλία.
1: Ναι, αλλά ποιο τραγούδι έμεινε?
0: Το Τζέκινς Χάν. Και στο, την τρίτη προχθές που έκαναν μια αναδρομή στο ξεκίνημα του ημιτελικού, σε αυτή τη χρονιά το Τζέκινς Χάν έβαλαν ως χαρακτηριστικό τραγούδι. Γιατί δεν θυμάται κανείς τη χρονιά που βγήκε το Ζίμπεν, Ζίμπεν, Άιν Λουλού, ποιο ήταν πρώτο. Δηλαδή έχει μείνει το δεύτερο.
1: Δεν θυμάται
0: κανείς. Το δεύτερο, ναι.

0: Εν τω μεταξύ υπήρχε εποχή που κέρδισε η Γερμανία, έτσι. Η Γερμανία, η Αγγλία κέρδισαν. Μετά.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει που κάποια από τις
0: Big Fire.
1: Η Λένα με το satellite έχει ήταν περάσει σίγουρα 15 ετία.
0: Ήταν το 2010 το satellite, νομίζω, που κέρδισε η Γερμανία ξανά.
1: Πάντως είναι πάνω από 10 χρόνια. Η Ιταλία πιο πρόσφατα με τους Maneskin.
0: Που η Ιταλία είχε αποχωρήσει το διαγωνισμό για πάρα,
1: για πάρα πολλά,
0: πολλά
1: χρόνια.
0: Διαφωνούσε. Θέλω να πάμε σε εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, δεύτερη χρονιά νικάει το Ισραήλ. Το διαγωνισμό τον παίρνει η Αγγλία. Και εμφανίζεται στη σκηνή σε πολύ μικρή ηλικία αυτός ο Κυριούλης, αυτό το παιδάκι.
1: Το παιδάκι
0: το
1: τότε.
0: Το μούστακο. Πότε ήταν, Γιάννη?
2: 2010.
0: Καλά το είπα. Είμαι πολύ καλός σε αυτά. Αυτό νομίζω το έχεις, το θυμάσαι, το Τζόνι Λόγκαν.
1: Το είχαμε παίξει και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει για την Eurovision.
0: Ήμουνα τότε, ήμουνα 11 χρονών. Έβλεπα με την αδερφή μου. Και λέμε και οι δύο, αυτό θα νικήσει. Έβλεπα πάρα πολύ μικρός Eurovision. Λέω, αυτό θα νικήσει. Ήθελα να νικήσει για να το ξανακούσουμε πάλι, γιατί αν δεν νικούσε, δεν υπήρχε πέντος να το ακούσει ξανά και την εποχή. Δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχε ο τρόπος. Και νίκησε ο Κυριούλης.

0: Κερδίζει λοιπόν ο Τζόνι Λόγκαν. Είμαστε στο 80. Δεν βλέπουμε πολύ Eurovision τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα ή γενικότερα?
0: Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν βλέπαμε.
1: Θυμάσαι.
0: Ήταν, δηλαδή, ήταν παρακμιακό σοου. Πες μια, πότε δεν συμμετείχαμε? Ή μάλλον πες, ποια χρονιά δεν στείλαμε τραγούδι? Δύο χρονιές.
1: Το 82, το 86.
0: Το 82 γιατί? Αυτό είναι τρομερή ιστορία.
1: Το 82,
0: για τους Αρτινούς ειδικά.
1: Ειδικά για τους Αρτινούς. Εγώ όταν το διάβασα λέω, okay, εδώ τώρα αυτό έχει ζουμί. Είχε γίνει κάτι με έναν τραγουδιστή, ο οποίος εγώ δεν ήξερα καν ότι είχε δηλώσει συμμετοχή, είχε βγει και τραγούδι τέλος πάντων για τη Eurovision, και μόλις είδα το όνομα λέω, αποκλείεται, κάτι έχουν γράψει λάθος, και έκατσα και το ψάξα. Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Δεν το θυμάται κανείς αυτό? Θέμης Αδαμαντίδης στη
1: Eurovision. Αν το θυμάται κάποιος ακροατής, εγώ παρακαλώ, θα ήθελα πάρα πολύ να μας το γράψει. Όταν το είδα σου λέω, δεν το πίστευα.
0: Γιατί τελικά δεν πήγε? Στο παραπέντε δεν τον στείλαμε, αλλά γιατί?
1: Στο παραπέντε δεν τον στείλαμε, και μάλιστα τότε είχε γίνει μεγάλος άλλος. Είχε επέμβει η ίδια η Μελίνα Μερκούρη ως υπουργός πολιτισμού. Το τραγούδι αποδείχθηκε ότι ήταν αντιγραφή από τον Γιάννη Μαρκόπουλο.
0: Περίμενε, το τραγούδι πώς λεγόταν?
1: 45 κοπελιές και 60 γοργονίτσες.
0: Καταλάβατε γιατί?
1: Είναι, ναι, για τον Αρτινό, αν το συνδέσει, είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεται.
0: Είναι όμως σαν ιδέα το 45 μάστορ και 60 μαθητάδες. 45, πώς το είπε, 45?
1: 45 κοπελιές και 60 γοργονίτσες.
0: Δηλαδή, πατάει στο τίτλο, δεν πατούσε στη μουσική όμως.
1: Το τραγούδι από το οποίο υποτίθεται ή εν τέλει όντως αντιγράφηκε ήταν ένα παραδοσιακό τραγούδι, και ο ήχος ήταν ίδιος.
0: Άρα ήταν έγινε το καταγγελία, γλυκό μας τραγούδι.
1: Έγινε καταγγελία στην EBU, και λίγες μέρες, δηλαδή 10 μέρες, 2 εβδομάδες πριν τη συμμετοχή, ακυρώθηκε. Δεν στείλαμε ποτέ τραγούδι το 1982.
0: Και πότε δεν στείλαμε ξανά τραγούδι, που εδώ είναι το απίστευτο ελληνικό?
1: Και αυτό, βέβαια το θεωρώ λογικό, Αλέξη, για την εποχή εκείνη. Το 1986 λοιπόν έτυχε ο τελικός της Eurovision να πέφτει Μεγάλο Σάββατο. Οπότε δεν μπορούσε στην ελληνική τηλεόραση να παίξει τραγούδι πριν βγει η Ανάσταση που λέμε. Οπότε ήταν άλλη μια χρονιά που ακυρώσαμε τη συμμετοχή μας στη Eurovision λόγω του Πάσχα.
0: Δηλαδή, εσύ τώρα, ήσουν αγέννητο τότε.
1: Ναι.
0: Εσύ, Γιάννη, όχι, ήσουν πιανούμενος. Ήσουν, ναι, μεγάλος. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε λίγο Μεγάλο Σάββατο στην ΕΡΤ το 1986. Η τηλεόραση έπαιζε δοξολογίες, κλασική μουσική. Όταν πέθανε κάποιος γνωστός, πολιτικός, κάποιος, η τηλεόραση ελληνική έκανε τριήμερο εθνικό πένθος. Έπαιζε κλασική μουσική όλη μέρα. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Οπότε είμαστε σε μια άλλη εποχή. Οπότε το 86 δεν είχαμε Eurovision ελληνική, επειδή έπεφτε Μεγάλο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Είχαμε όμως το 87 Eurovision. Δεν θα το ακούσουμε. Εμείς είχαμε στείλει τους Bang με το stop, και εγώ σου λέω stop. Και βγαίνει αυτός ο Κυριούλης, τον οποίο δεν συνειδητοποιούμε, δεν είχαμε μείνει στο όνομα. Και ξανά βλέπω Eurovision με την αδερφή μου και λέω, αυτό θέλει να βγει. Και ξαναβγήκε και ήταν ξανά ο Τζόνι Λόγκαν. Φοβερό. Δύο στα δύο.
1: Είχε ήδη γίνει γνωστό το όνομά, ναι, του, ναι. Το δεύτερο τραγούδι σαν τραγούδι μετά ήταν πιο γνωστό. Οπότε νομίζω
0: τον
1: ότι είχαν, εγκαθιδρύθηκε
0: τον προσέξει,
1: σαν όνομα,
0: δηλαδή,
1: σαν καλλιτέχνης.
0: Θυμάμαι ότι λίγες μέρες μετά την Eurovision είχαν φέρθει ήδη τα δισκάκια. Δηλαδή το πήρα σε 45 δισκάκια και υπήρχε, δηλαδή, κυκλοφόρησε αμέσως. Και ξέχασαν πολύ ότι η Eurovision παίχτηκε σαν μπαλάντα στα πάρτι.
1: Είμαι σίγουρος ως προς αυτό που λες, ότι πάρα πολλά τραγούδια ακούει ο κόσμος τραγούδια και δεν ξέρει ότι έχουν βγει μέσα από τη Eurovision. Ναι. Να σου δώσω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Μετά τη φετινή Eurovision θα έχουν παιχτεί στην ιστορία του θεσμού πάνω από 1800 τραγούδια, τα οποία για να κάτσεις να τα ακούσεις συνεχόμενα χωρίς διάλειμμα είναι πάνω από 90 ώρες. Σχεδόν 4 μέρες.
0: 4 μέρες. 90 ώρες μουσική,
1: δηλαδή. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που παίζονται ακόμα και σήμερα στο ραδιόφωνο, είτε παλιότερα είτε νεότερα, που δεν σου πάει το μυαλό ότι βγήκε ας πούμε στην 10η θέση τότε και έμεινε για κάποιο λόγο.
0: Φοβερό, ναι, και ο προηγούμενος που κοιτούσα τη λίστα. Λέω, αυτό δεν είχε βγει. Έχω περισσότερα τραγούδια δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, δέκατα παρά πρώτα.
1: Τις πρωτιές.
0: Παρά τις πρωτιές. Δεν σημαίνει τίποτα. Η πρωτιά μπορεί να ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι που πάρα πολλά. Και θέλω να πούμε λίγο για τις χώρες που
1: μοιραστούν. Είναι πολλές οι ιστορίες.
0: Υπήρχαν χρονιές που υπήρχαν υπέροχα τραγούδια και ξαφνικά έβγαινε το Βέλγιο. Με έναν τυπά που τραγουδούσε μόνος του μια μπαλάντα που δεν θυμάται κανείς. Φοβερό. Και φτάνουμε. Είμαστε στο 87. Μην με ρωτήσεις από το 87 και αργότερα τι ακούσαμε στο Eurovision. Τίποτα. Πρέπει να βλέπαμε, αλλά αν ήμασταν Σάββατο σπίτι, αν τύχαινε, μέχρι που ήρθε αυτή η χρονιά. Και εδώ, Χριστόφορε και αγαπητοί μακροατές, εδώ άλλαξαν τα πάντα. Εδώ η Ευρώπη κυρίως άρχισε να ξαναβλέπει Eurovision. Είμαστε στο 95.

0: εγώ νομίζω ότι αρχίσαμε να βλέπουμε Eurovision από την Νορβηγία και το Nocturne εκείνη τη χρονιά, το 95.
1: Εγώ, Αλέξη, άρχισα να βλέπω Eurovision από το 2001 και μετά.
0: Ναι, από εδώ και πέρα δεν έχω κανένα τραγούδι να προτείνω.
1: Ήταν κάποια χρόνια κενά.
0: Εκτός το ότι αν πούμε για ελληνική Eurovision, θα σταματήσουμε κάπου στην Ελπίδα, στο Σοκράτη στο Superstar, και θα ξαναβρούμε πάλι του Σαντίκ. Μιλάμε για 2 δεκαετίες.
1: Νομίζω ότι ήταν αυτή η δεκαετία, 15ετία, που προσπαθούσε η Eurovision να αλλάξει. Δηλαδή από το 56-58, αν θυμάμαι σωστά πότε ξεκίνησε, μέχρι και τη δεκαετία του 90, σαν να ολοκλήρωσε ένα κύκλο, και μετά βλέπουμε από το Millennium και μετά. Άλλαξε πάρα πολύ. Και έφτασε εδώ.
0: Με την έννοια ότι έφυγε ο μαέστρος. Έπρεπε η μουσική να είναι ζωντανή. Ναι.
1: Έφυγε η ορχήστρα. Άρχισε να μπαίνουν τα εφέ στην τηλεόραση και όλα αυτά.
0: Έπρεπε να είναι όλο το τραγούδι ζωντανό, να υπάρχει ο μαέστρος, να υπάρχει η ορχήστρα που να παίξει το τραγούδι σου. Και είδαμε τι έπαθε η Βόση, δηλαδή με το σαξοφωνίστα.
1: Με το σαξοφωνίστα.
0: Δεν τότε. Το είχε. Το χεροντάκι δεν
1: Εντάξει,
0: το είχε.
1: Θεωρώ όμως θεμητό. Σε έναν τέτοιο θεσμό, ο οποίος το 2015 μπήκε και στο βιβλίο Guinness ως ο μακροβιότερος τηλεοπτικός θεσμός στον κόσμο, να κάνει και την κοιλιά του, να θέλει να αλλάξει, να αφαιρέσει και να προσθέσει πράγματα, είναι απολύτως λογικό. Αλλιώς νομίζω ότι δεν θα επιβίωνε και τόσες πολλές δεκαετίες.
0: Και εμείς στην Ελλάδα κάναμε κοιλιές. Δηλαδή υπάρχουν δεκαετίες ολόκληρες που δεν έχουμε στείλει τίποτα ή δεν προκριθήκαμε. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Μας γύρισε λέει αυτό το τραγούδι, ήταν και αυτός. Συμφωνεί με το Nocturne. Κάποιος έστειλε τους στίχους από το.
1: Κάποιος μου έστειλε στίχο και μπράβο στον ακροατή μας τον Μιχάλη που έστειλε το στίχο για το 1982 και το τραγούδι του Αδαμαντίδη που δεν στείλαμε ποτέ. Και λέει ο στίχος: Εσκαρφαλώσαν στις μιλιές και βγάλαν τις φουστίτσες. Οι 45 κοπελιές.
0: Αυτό δηλαδή νομίζω ότι είναι μια ιστορία που δεν γνωρίζει κανείς, έτσι. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή στο στούντιο 4 της ΕΡΤ. Αυτό αλλά. Σαν...
1: Σου λέω, μου έκανε τρομερή εντύπωση και το όνομα του καλλιτέχνη, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ ότι ο Αδαμαντίδης είχε συμμετοχή η οποία κυρώθηκε, αλλά και από το που βγήκε αυτό το τραγούδι. Είναι συνυφασμένο με τον μύθο του γεφυριού της Άρτας.
0: Και εδώ είναι, πώς ξεκινήσαμε στην αρχή, πώς να έπεφτε η Σερβία. Μπαλάντα ήταν. Ο Γιοσμίκοβιτς, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, μιλάει άπτεστα ελληνικά. Έχει σπίτι εδώ.
1: Αλήθεια.
0: Ζει στην Ελλάδα πλέον, εδώ και δεκαετίες.

0: Ο Ζέλικο Γιοσμίκοβιτς. Ναι, ναι, ζει στην Ελλάδα. Παρένθεση τώρα και ιστορία. Είμαι στην αυλία Ρόμπι Ουίλιαμς πέρυσι το καλοκαίρι και μιλάει για τους Έλληνες. Έχει πει πάρα πολλές ελληνικές λέξεις και λέει κάποια στιγμή. Ο Μίκα. Relax, take it.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει: πω πολύ στην καραντίνα, λέει, έμεινε Ελλάδα, δεν μπορούσα να φύγω και έμεινε εδώ. Λέει: μένα εκεί στο Παγκράτη και έκανα βόλτες στο στάδιο.
1: Κρίμα.
0: Με το φίλο μου. Καλώς. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω και κάτι άλλο το οποίο.
0: Καλημέρα,
1: μου...
0: καλημέρα στο χέρι. Καλημέρα, Κλειό. Καλημέρα, Αγγελική.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω έτσι και κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν θυμόμουν πώς ήταν το σύστημα ψηφοφορίας στα τραγούδια με τις επιτροπές και τα λοιπά. Η Eurovision έχει 3 νικητές παραπάνω σε σχέση με τις συνολικές χρονιές που έχει διεξαχθεί. Και αυτό γιατί? Γιατί κάποιες φορές στο παρελθόν, τα πρώτα χρόνια ειδικά, δεν υπήρχε σύστημα για αυτούς που θα ισοβαθμούσαν στην πρώτη θέση. Οπότε υπήρχαν χρονιές που υπήρχαν και 3 και 4 νικητές στην πρώτη θέση. Το 1969, ας πούμε.
0: Περίμενε. Γιατί σήμερα έχει λυθεί αυτό? Αν ισοψήφισουν 2 χώρες σήμερα, τι γίνεται?
1: Το θεωρώ ανέφικτο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
0: Μήπως μαγειρεύεται όλο αυτό η τελευταία στιγμή? Μπορεί.
1: Έχουν,
0: κάποιος, ναι.
1: Ναι, είναι πολλά τα σκάνδαλα σε σχέση με τις ψηφοφορίες. Στο παρελθόν έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Με το Αζερμπαϊτζάν, ας πούμε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό το 2011. Είχαν βγει καταγγελίες ότι χρηματοδοτούσαν φοιτητές σε ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατα, είδες, μετά από χρόνια, πρέπει να περάσει ο καιρός για να συνδέσεις ενδεχομένως πράγματα, μεγάλες αίθουσες με 2.000 κινητά στη σειρά αυτοματοποιημένα.
0: Καλά, ναι. Δεν είναι πια περίεργο αυτό. Έτσι γίνονται οι followers, έτσι γίνονται τα
1: πολλά,
0: likes. Ναι, ναι.
1: Πολλά.
0: Θα σε πάω σε 2 ιδιαίτερες χρονιές. 2 περίεργες παρουσίες.

0: This is our night. Και ξαφνικά ακούμε το
1: με
0: τραγούδι.
1: Με τη Ρωσία.
0: Όχι.
1: Με ποιο?
0: Που εμείς έχουμε το This is our night, ναι, με το Σάκη Ρουβά. Και ξαφνικά ακούμε το τραγούδι της Νορβηγίας. Και εκεί βγήκε η ατάκα η δικιά μου. Άρε καημένε Σάκη. Γιατί αυτό, Χριστόφορε, δεν χτυπιόταν.
1: Δεν χτυπιόταν.
0: Ό,τι και να έκανε ο Σάκης, ό,τι κολοτούμπα και να έκανε, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ δεν χτυπιόταν. Και όμως είναι από τα τραγούδια που παίζουν ακόμα, έτσι. Και σε πάρτι και στα recap της Eurovision, στις επαναλήψεις, θα το ακούσουμε συχνά αυτό.

0: Είμαστε στο 2009.
1: Είμαστε στο 2009 και πρέπει να είναι από τις λίγες φορές που η Νορβηγία χάρηκε, παιδιά.
0: Τι είναι χάρη? Από χάρη και που κέρδισε τον διαγωνισμό.
1: Ναι, γιατί η Νορβηγία είναι η χώρα με τις περισσότερες τελευταίες θέσεις.
0: Απίστευτο.
1: 11 εγώ ή 12.
0: Εγώ νομίζω ήταν η Γερμανία ή η Αγγλία.
1: Όχι, κάποια... όχι, και όμως είναι η Νορβηγία. Σκανδιναβική χώρα, που οι σκανδιναβικές χώρες υποτίθεται ότι στο θέσμο έχουν πολύ καλή πορεία.
0: Ψηφιζόταν μεταξύ τους.
1: Και όμως.
0: Η Νορβηγία.
1: Είναι η χώρα με τις περισσότερες τελευταίες θέσεις.
0: Πα. Οπότε, καταλαβαίνεις τι χαρά ήταν για αυτούς ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ.
1: Ήταν η χρονιά, είπες, που ήταν το This Is Our Night.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δύσκολα χτυπιόταν το.
0: Γιατί
1: οι
0: pop ψήφοι πήγαν σε αυτόν.
1: Ναι.
0: Να πω ένα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη βαθμολογία. Αλλά βγήκε με υπερδιπλάσιους ψήφους από το δεύτερο τραγούδι. Δηλαδή, από τις πρώτες 10 χώρες που ψήφισαν, έλεγες πια ότι απλά πάμε για το τυπικό να δούμε. Ήταν δηλαδή, ήταν πολύ μπροστά.
1: Ήξερες ότι είναι, ναι, το νικητήριο.
0: Το ζήσαμε βέβαια και στην Παπαρίζω εμείς αυτό. Ήταν η Αλεξάνδρα, πώς την έλεγαν, την παρουσιάστρια.
1: Πασχαλίδου.
0: Την είχαμε φέρει μεταγραφή αυτή, απ' έξω ήταν τότε. Ήταν η Παπαρίζου 40 πόντους μπροστά. Και ψήφισαν δύο χώρες. Δηλαδή 12 και 12, 24 βαθμοί. Και να υποφέρει. Πονάει η καρδιά μας. Είχε ένα πανικό.
1: Είχαμε ήδη βγει.
0: Εμείς να φωνάζουμε. Μωρή ηλίθεια. Και 20 βαθμούς να έχει κάθε χώρα. Έχουμε 44 μπροστά. Νορβηγία δεν χτυπιόταν. Την επόμενη χρονιά είπαμε κέρδισε η Γερμανία με το Satellite. Κοίτα τους έχω όμως τώρα εγώ.
1: Εδώ.
0: Ιταλία.
1: Με λιγώνεις.
0: Η Ιταλία έχει στείλει τα πιο όμορφα τραγούδια και η Ιταλία τσούχτηκε, πειράχτηκε που δεν κέρδισε.
1: Εκείνη τη χρονιά, ναι, θεωρώ ότι τους κακοφάνηκε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι ποιο κέρδισε εκείνη τη χρονιά. Αυτό το τραγούδι όμως μου έχει μείνει από Ιταλία.
0: Χρειάστηκαν οι περίεργοι για να βγουν τελικά. Οι Μανέσκιν.
1: Ναι, χρειάστηκε
0: η
1: αυτό
0: Ιταλία
1: το συγκρότημα.
0: Ιταλία ήταν εκτός διαγωνισμού, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια, απλά από πικρία ότι δεν μπορεί να μην ψηφιζόμαστε εμείς. Και είχαν και δίκιο.
1: Και γυρνώντας, ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια με την επανείσοδό τους στο διαγωνισμό. Γι' αυτό θεωρώ ότι τους ενόχλησε κιόλας. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο. Πέραν του θεσμού της Eurovision, ήταν και για Eurovision και είναι και κάτι το οποίο έμεινε μετά.
0: Και παίζονταν,
1: τα παιδιά αυτά έχουν κάνει καλή καριέρα στη χώρα τους.

0: Είναι χρονιές και Eurovision που έχουμε ενοχές, δηλαδή. Όπως τώρα με την Ιταλία, όπως με την Ισπανία που παίζουμε πάρα πολύ συχνά και αρέσει και στη φίλη μου τη Σοφία. Το Άλκο Πεκινίτο. Το Άλκο Πεκινίτο ανέβηκε να το τραγουδίσει και ανέβηκε ο Τζίμι Τζαμ στη σκηνή και το.
1: Ειδικά για αυτή τη συμμετοχή της Ισπανίας, ναι. Θεωρώ ότι πολλοίς κόσμος πρέπει να έχει τύψεις.
0: Δηλαδή, τύψεις, δηλαδή. Τραγούδησε πρώτος. Ανέβηκε ο Τζίμι Τζαμ και τους χάλεσε το βίντεο, την παρουσίαση. Και ξαναβγήκε τελευταίος και το ξανά από το τραγούδι. Και βγήκαν τελευταίοι. Δηλαδή, σε ένα τραγούδι που πολλά ραδιοφωνία σε όλο τον πλανήτη, εμείς πάρα πολύ εδώ, το ακούμε ξανά και ξανά.
1: Ξέρεις όμως, μπορεί από εκεί που δεν το περίμενε, δεν το είχε καν στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, τελικά ακριβώς και αυτό το πράγμα να ήταν αυτό που τους έκανε να μείνουνε.
0: Τον βοήθησε.
1: Τον βοήθησε.
0: Άλλη μια χώρα που συμμετέχει ξανά φέτος, πέρασε τελικά. Η Βουλγαρία πέρασε, έτσι. Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Είχε χρόνια που δεν συμμετείχε και μας έχει μείνει αυτή η χρονιά, το Water του 2007. Η Ελίτσα Τοντόροβα, που είχε έρθει και στην Άρτα, στο Κομμένο. Τι σου λέω τώρα.

0: Περιμένει, γιατί έχουμε και ακροατές που δεν καλημερίσαμε. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα, Βούλα. Καλημέρα, Στεφανία. Πόσο γεωργιονική εκπομπή σήμερα. Εννοείται θα το κάναμε. Καλημέρα, Χριστίνα. Νοσταλγία και μουσικό μάθημα, Χριστόφορε, λένε οι ακροατές.
1: Μακάρι. Πολύ όμορφα λόγια. Πολύ όμορφα.
0: Γιατί εγώ μερικές φορές το φοβάμαι, λέω, εντάξει, εγώ βλέπω Eurovision πολύ από μικρό παιδί. Άλλος ενδιαφέρει, αλλά βλέπω ότι υπάρχει το γκέλ με τον κόσμο.
1: Δεν γίνεται να μην ενδιαφέρεται ο κόσμος. Από τη διαφήμιση που γίνεται και μόνο, δηλαδή, είτε θετικά θες να το πάρεις, είτε από την αρνητική του σκοπιά, όλοι με κάτι θα ασχοληθούν από την Eurovision. Όπως...
0: Ναι, υπάρχει και κόσμο, το σνομπάρει πολύ, αλλά δεν μας νοιάζει. Θα σε πάω στο. Ρώτησε προηγουμένως ο Ιωάννης, λέει, το αγαπημένο τραγούδι. Άκου, Γιάννη. Ζήμπεν, ζήμπεν, άι λουλού.
1: Πώς γίνεται λοιπόν να μην ασχοληθεί κάποιος με αυτό?
0: Ναι, αυτό δηλαδή. Παίζει παντού, παίζει στα πάρτι μας, παίζει. Το τραγούδι, Ιωάννη, λέγεται Dancing Lhasa Dubai. Γιατί? Είμαστε Ουκρανία. Dancing Lhasa Dubai. Τι κάνει λοιπόν ο απίστευτος Βέρκα Σαντούτσκα στη σκηνή της Eurovision? Στο τέλος που λέει I want to say Lhasa Dubai, τραγουδάει I want to say Russia goodbye. Και είναι πανευρωπαϊκή μετάδοση και δεν κρύβεται αυτό, δεν κόβεται. I want to say Russia goodbye. Και είδαμε τα χάλια του σήμερα.

0: Ουκρανίδες δεν κρούτο.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
3: Και τώρα εδώ δεν θέλω να σας σοκάρω, αλλά η ροή από εδώ και πέρα θα πάει, Χριστόφορε, όπως το ζήτησες.
4: Μόνο ελληνικά.

0: Το θέλω βοήθεια και με τις χρονιές εγώ.
1: Επιστρέψαμε στο 74.
0: Οπότε πάμε πάλι από την αρχή.
1: Πάμε από την αρχή. Όταν αλλά... λέμε μόνο ελληνικά, εννοούμε ελληνικές συμμετοχές, έτσι. Όχι μόνο ελληνόγλωσσα. Τις ελληνικές συμμετοχές από τότε μέχρι σήμερα, τις όμορφές μας στιγμές που μας έφτασαν στο 2026.
0: Θα ακούσουμε και τις άσχημες στιγμές μας, τις καλές άσχημες. Άρα πάμε ένα παράλληλο σύμπαν. Ναι. Τη Eurovision, αλλά όπως την έζησαν
1: πολύ,
0: οι Έλληνες.
1: Πολύ ωραίο. Παράλληλο, γιατί ας πούμε το 1974, με αυτή τη μεγάλη κυρία που στείλαμε τότε του ελληνικού τραγουδιού, την ανερχόμενη Μαρινέλα, εκείνη τη χρονιά έτυχε. Είναι... Και σκεφτόμουν, αρέσει Αλέξη, πώς μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος που φεύγει από την Ελλάδα να πάει στον Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου και συναντάει του Σάμπα. Που
0: ναι, ναι.
1: Ξεκινάνε. Ήταν η χρονιά με το Waterloo. Και από εκεί και ύστερα βλέπεις, ας πούμε, γυρνάς στη χώρα σου, γίνεσαι κι εσύ, κάνεις μια υπέροχη, μια μεγάλη καριέρα, αλλά έχεις να λες ότι τότε ήμουνα σε εκείνη τη χρονική στιγμή.
0: Ήσουν κομμάτι μιας σημαντικής Eurovision.
1: Ιστορικής.
0: Ιστορικής, ναι. Ήσουν εκεί τη χρονιά των Άμπα. Η Μαρινέλα, έφυγε η Μαρινέλα, κρίμα. Τι έχει αφήσει και η Μαρινέλα πίσω της, πόσες εμπειρίες. Πάμε ροή τώρα. Άλλο ένα τραγούδι που παίζεται πάντα στα πάρτι είναι το μάθημα σου.
1: Και στο σταθμό. Και 1977.
0: Για πες. Ήταν το πάει να πάει ο Πασχάλης μόνος του εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι,
0: νομίζω.
1: Στην αρχή είχε ανατεθεί.